0: ماش جبسي دورا خرويا فلتو المونا ميراش طول كريمو جابتو نعفتور كيولو ميكاتي قرون γιατί γυρεύω να με άλλο και πως έχω κολλήσει εδώ γιατί με θάλασσες κι αγέρες συγκρίνω ό,τι επιθυμώ.
1: Έχω μια σκέψη τώρα μέρες.
2: Έχω μια σκέψη τώρα μήνες.
0: Έχω μια σκέψη τώρα χρόνια.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στο νομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

97,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παράδοση.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Θέλετε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερό.
2: Ναι.

0: 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός.

χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

job.

0: στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κατασκευαστική αλουμινίου, είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα.

0: κάθε κατασκευή.
1: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666 666.
1: Σίτες.
0: Ρολά.
1: Γκαραζόπορτες. 6666 666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
1: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Κρητικά προϊόντα Καπρίζ. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
4: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3, ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
5: 6974 760 708.
4: Καπρίζ. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
6: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
3: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
8: Ο Σύλλογος Κρητών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην Πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
9: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
10: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην

0: ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
1: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
2: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
5: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
6: Κομμάτι της παράδοσης.

og dægur og í spúni kjæða við drála grísunni og svo kjæði

Μια σου γέμισες και απόψε τη βραδιά μου, κι ας είναι χίλιες μυρωδιές τριγύρω μοναξιά μου.

Πρόσεξε μη σου δώσουνε λουλούδια μα για μένα. Λουλούδια μα για μένα και σου μαγέψουνε την καρδιά σου, μωρό μου, και μαρνηθείς εμένα.

0: FM.
1: Είναι δέντρα που δεν φυσά, το να τα λου θα τσίξει. Μα εμάς δεν έκαμε.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο, Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική

0: Σας Οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
2: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452 2-7-78 και στο aretusa.gr.
3: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666-666.
5: Σίτες.
4: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
4: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
4: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
6: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
7: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μικρό το ακροτηρίο Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα καινοπράσινα νερά. Τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
3: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
3: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
3: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
2: Tony Strom.
3: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
2: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
3: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666-666.
5: Σίτες.
4: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
4: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
4: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
7: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
10: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
7: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
11: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Ούλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
12: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
13: 6974-760-708.
12: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
0: Ήγγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
11: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
13: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.

Στο καρταπάδι ανοχωρό πουλί μου ξεφαντώνεις.

jako pes ty Gritty. Gritty FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Gritty FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της.

0: Κρήτης 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
1: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
2: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
3: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
4: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
3: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
4: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
3: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
4: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
3: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
4: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
3: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
5: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσομαι θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια, για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής». Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: 3FM.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Ανθήνη. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: αγκαλιά σου φως.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος, γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
2: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100 Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
8: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
8: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
10: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.

Πέστη Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
6: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
5: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
6: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
5: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
6: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
5: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
6: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Τον τελικανιδά.

0: Εκεί στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου, κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
1: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κρητικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
6: Φαρμά Αντωνάκη. Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κρητικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
9: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μητατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2778 και στο aretusa.gr.
10: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
11: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Με ειδήσεις, δώρα και σκοπούς θα τα περνούμε ωραία. Κάθε πρωί από τις 8 θα κάνουμε παρέα. Γεια σου Γιώργη Νταγάκη.

0: Παρασκευή 3 Ιούνιου του 2026, σήμερα πέφτει η αυλαία. Φίλοι μου αγαπημένοι, πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλό Σαββατοκύριακο και καλό καλοκαίρι. Και σήμερα εδώ είπαμε για τελευταία φορά στο μετερίζει της ανθρωπιάς και στη τιμή στο χρέος, στο εργαστήρι παραγωγής, διάδοσης και διάσωσης του κριτικού πολιτισμού. Και δεν είμαστε μόνο στο Greedy FM στους 87 και 5 που εκπέμπει από την Αθήνα για το λεκανοπέδιο της Αττικής. Είμαστε και στην Κρήτη μας, στο Ράδιο Φάρος που εκπέμπει στους 91 και 8 από τα Χανιά, στο Ράδιο Μεγαλόνισσος που εκπέμπει στους 89 και 8 από το Ρέθυμνο. Είμαστε στις Κυκλάδες, στο Ράδιο Αποσπερίτης στους 94 και 5 που εκπέμπει από τη Σαντορίνη για όλες τις Κυκλάδες. Είμαστε στην πλατφόρμα της Deutsche Telekom στη Γερμανία. Είμαστε στο Ράδιο Γέφυρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και βέβαια στο www.cretefm.com ιντερνετικά σε ολόκληρο τον κόσμο. Όπως καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι και όπως το ξέρετε πολλά χρόνια τώρα, είμαστε μια εκπομπή που εκπέμπει κάθε πρωί ανελιπώς τα τελευταία 15 χρόνια από τις 8 σαν τις 11. Ο Πέρυσι είχαμε κάνει μια παράβαση και το πήγαμε 7 με 11, αλλά είδαμε ότι δεν βγαίνει, ότι δεν αντέχουμε και το επαναφέραμε στα πρωτύτερα. Λοιπόν, εδώ και σήμερα παρέα σαν τις 11. Λοιπόν, και για να ξεκινήσω με την εκπομπή μας και επειδή εμείς δεν χαλούμε χατήρια, πάμε να ακούσουμε μια πρώτη καλημέρα και δύο μαντινάδες από τον καλό μας φίλο, τον Μανώλη τον Μπικάκη, από τα Κεραμνιά. Μανώλη μου, καλή σου μέρα!
1: Καλημέρα φίλε Γιώργη, και σας ευχαριστώ και σας αποχαιρετώ με δύο μαντινάδες στον καθένα.
0: Σ' ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή.
1: Σου εύχομαι καλή ξεκούραση, να έχω διακοπές σας, διακοπές σας. Αμείς θα περιμένουμε και πάλι σε εκπομπές σου. Και το Σετέμβρη με υγειά, να σε καλοδεχτούμε, να βγεις και πάλι στο σταθμό για να τα ξαναπούμε.
0: Όπα.
1: Τώρα λέω τη Δήμητρα Σιλικιάς.
0: Ναι.
1: Είσαι σεμνή, είσαι γλυκιά, γεμάτη καλοσύνη. Το άρωμα το λουλουδιό το στόμα σου αφήνει.
0: Εντάξει. Πάμε.
1: Ευχαριστώ τη Δήμητρα, την ηχολήτριά μας. Της εύχομαι καλές διακοπές μέσα από την καρδιά μας.
0: Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Και το Σεπτέμβρη να είμαστε...
1: Αγαπητέ Γιώργη, θα σου στείλω μια νεότερη φωτογραφία και σε παρακαλώ να τη βάλεις αμοναχή στο βιβλίο όπως την πρώτη φορά. Όχι στη γωνιά, δεν είμαι κακός ήρωας εγώ.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Έγινε Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά.
1: Γεια, Γιώργη.
0: Ναι.
1: Η πρόσκληση είναι ανοιχτή. Το Σεπτέμβρη πρώτα ο Θεός πριν αρχίσει την εκπομπή. Να προσέψει, θα πάρει στη Δήμητρα να κατεβείς κάτω, να σε φιλοξενήσω μια ημέρα.
0: Το πάμε. Σε ευχαριστώ από καρδιάς. Καλό καλοκαίρι, Μανώλη μου. Να είσαι καλά.
1: Επίσης.
0: Γεια και χαρά. Γεια. Λοιπόν, και λέει η αρετή Νεωνάκη, από καρδιά σας εύχομαι όμορφο καλοκαίρι και ο Σεπτέμβρης μια να βγει κοντά θα μας εφέρει. Καλημέρα πρωινή συντροφιά και καλή εκπομπή. Είσαστε αναντικατάστατοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και λέει ο καλός μας φίλος ο Δημήτρης ο Κακουράκης που κάθε πρωί μας έκανε παρέα με τη ρήμα του. Λέει λοιπόν την καλημέρα πέμπω σας στην πρώτη καλημέρα που κλείνει για διακοπές και η τελευταία μέρα. Περνούσαμε το πρωινό, αυτό έχουμε να πούμε, γρικούσαμε την εκπομπή, θα την αναζητούμε. Από πολλά και διάφορα και υπεύθυνα το λέω, το σύνθημα της εκπομπής, το όπα είπα λέω. Και πάντα την ερώτηση τι πράγμα θα ρωτήσει, ποιος θα είναι πρώτος που τη βρει και πρώτος θα απαντήσει. Και να ευχαριστήσουμε αυτούς που τη στηρίζουν, το Γιώργη με τη Δήμητρα, από την απαρτίζουν. Τους εύχομαι να είναι καλά, τσακροατές και Σία, να έχουν καλές διακοπές και πάνωδος με υγεία. Σεπτέμβριο με το καλό και να τα πούμε πάλι παρόντες και συμμετοχή ακόμα πια μεγάλη. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού με εκτίμηση Δημήτρης Κακουράκης και πάμε σε δύο ματινάδες. Άνθρωπο μην περιγελάς που τον ετρώνε η πόνη. Για δε γατέχεις αύριο ίντα σου ξημερώνει. Όπα είπα λέω και άλλη μια άχι παντέρμο ριζικό. Πότε θα σε κοντράρω εκείνα που μου στέρισες πίσω να σου τα πάρω. Φίλε Δημήτρη Κακουράκη, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Επίσης ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Ευελίνα από το Ρέθυμνο, στο Σάκη από την Παιανία, από το Ακροπολείο Φούντορα Δάκης, το Σάκη τον Καλαματιανό, στο Γιώργη τον Κουκάκη από την Ασή Γωνιά, την Πιλωτίνα μας που ο Σόπουγιάς θα είναι κοντά μας, τη Σοφία τη Λοΐζου, τον κύριο Δημήτρη από το Ήλιον που έχει τον Ογκονό που μαθαίνει λίρα, το Μανώλη το Σαβουϊδάκη στο πρακτορείο Προπό στην Καλυθέα, το Χρήστο το Γεωργόπουλο στα Απερβόλια, το Λουκά που ήρθε από εδώ, ο φίλος μας ο Λουκάς και μας είδε πρωί-πρωί, το Γιώργη τον Κουκουράκη, τον Καριστινό, την Άννα τη Βασάλου στην Αλφά, τον Αρχόντα Αντώνη στο Ρέθυμνο, τον Μανούσο τον Κούντουρο στην Ασηγωνιά, τον κύριο Παναγιώτη από τους Βόρους, τον Στρατήτο Σκουλά από το Ρουκάνι, από το Ηράκλειο, τον Μανώλη τον Πικάκη από τα Κεραμιά, τον Οδυσσέα και τη Χρυσούλα Μαρκάκη και τη Μαρία Τιμπεράκη που λέει καλημέρα στην όμορφη παρέα σας. Χίλια ευχαριστώ για τα όμορφα πρωινά. Καλές διακοπές με υγεία και χαρά. Εμείς πάμε τώρα γρήγορα. Σήμερα η εκπομπή θα έχει μια διαφορετική ροή γιατί θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε στον αέρα όλους όσους πέρασαν από εδώ, όλους όσους συνεργαστήκαμε, όλους όσους τα λέγαμε τόσο καιρό, τους 9 τελευταίους μήνες. Λοιπόν, πάμε να πούμε ότι σήμερα είναι Παρασκευή 3 του Ιούλη του 2026. Είμαστε στην 27η εβδομάδα του έτους. Έχουμε διανύσει 184 μέρες και απομένουν ακόμη 181 για να φύγει το 2026. Ο ήλιος βγήκε 7 λεπτά μετά τις 6 το πρωί και θα μας αποχαιρετήσει 51 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ. Η σελήνη είναι 18 ημερών. Στο δακτύλιο της Αθήνας κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα που έχουν μόνο αριθμό και βενζίνη σάμετσι 3. Μετά κυκλοφορούν όλα και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα, στο Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλαο είναι 27 βαθμοί Κελσίου, 26 έχουμε στα Χανιά, στο Ρέθυμνο και στο Εύανδρο Κυπαρίσι, 24 στην Παλιόχωρα, 24 και στα Κυριακοσέλια, 25 στο Σπύλι, 22 στο Βρακόντι, 21 στον Αχεντριά, 25 στο Θραψανό, 25 στους Άγιους 10, 27 στη Χώρα Σφακίων, 24 στα Ζωνιανά, 26 στην Ιερά Πέτρα, 25 στον Άγιο Μάμα, 26 στις Κορφές, 23 στην Κάντανο, 25 στη Στία, 25 και στη Σαντορίνη, 16 στο Μόναχο και 17 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Τα ρολόγια δείχνουν 3:24 το απόγευμα. Σήμερα το εορτολόγιο Ιακύνθου Θεοδότης Μαρτύρων Ανατολίου Κωνσταντινουπόλεως. Σήμερα γιορτάζει λέει ο Ιακύνθος, η Ιακύνθη, ο Ανατόλιος και η Ζουμπουλιά. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά ιδιαίτερα στην κυρία Ζουμπουλιά Ανδρεδάκη που είναι καθημερινή μας ακροάτρια.
2: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
3: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Την καλημέρα μου στο Μάνο τον Μπηγιάκη. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που ήταν χορηγός όλη αυτή την περίοδο στους διαγωνισμούς μας. Την καλημέρα μου και στη Μυρτώ, στο Χρήστο, στην Ελένη, στην Ξανθή, στον Άρη, στη Βάσκια, τη Θωμαΐδα και τη Ζέτα, τα παιδιά που είναι εκεί και μας εξυπηρετούν. Και πάμε στην ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε, φίλες και φίλοι, στην κρητική διάλεκτο τη λέξη τελειώνω? Πώς λέμε το τελειώνω στην κρητική διάλεκτο? Το λέμε διόλογιο. Η μία απάντηση ξεκινά από το ταφ, η άλλη από το μη. Περιμένουμε τις απαντήσεις σας. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε από στιγμή σε στιγμή και το λέμε ως όπου γιας. Πάμε σε τραγούδι, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που γράφτηκε για μας. Καλό στο Μένιπο, ο Μένιπος βρήκε πρώτος τη σωστή απάντηση. Γράφτηκε για μας λοιπόν από τον Νίκο το Ζωηδάκη και τον Γιώργο το Μανολιούδη και έχει τίτλο, τι άλλο, η πρώτη καλημέρα. Να τον είχε τον Κωστή τον Ξημεράκη, ο δεύτερος που βρήκε τη σωστή απάντηση.

0: όπως πάντα.
1: Μικάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μικάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μικάτο. Μεζεδοπολείο Μικάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μικάτο, φύγαμε!
2: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
3: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
2: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
3: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
2: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
3: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
2: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
3: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
4: Καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
5: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
4: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
6: Καστροφακά μου.
4: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
7: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
4: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπατούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
8: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
9: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
8: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
9: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
8: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
9: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
8: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
9: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
8: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
9: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
10: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
11: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
12: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινή Βίτσο Γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
10: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
11: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων. Του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985 570 599.
1: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινητού. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9-θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
0: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
6: Στο φίλτισένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
0: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
6: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
0: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
6: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
0: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
13: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
3: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
13: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη!

0: Όμορφη παρέα και καλοκρασία ακούσαμε από το Μανώλη, το Γκονταρό. Όμορφη είναι και η δική μας η παρέα. Τώρα το καλό κρασί δεν το έχουμε ακόμη, αλλά είναι πρωί, γι' αυτό δεν έχουμε καλό κρασί. Λοιπόν, πάμε στην ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη τελειώνω? Πώς λέμε το τελειώνω στην κριτική διάλεκτο? Δυο λογιό είναι η σωστή απάντηση, αλλά από ό,τι βλέπω εδώ έχετε πει κι άλλες, που δεν είναι λάθος, αλλά δεν είναι στην παγκρίτια, να το πούμε έτσι, καθουμελουμένη κριτική διάλεκτο. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη τελειώνω? Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε από στιγμή σε στιγμή και το λέμε ως όπου γιας. Και μην ξεχάσετε, φίλες και φίλοι, ότι όσοι τηλεφωνήσετε και όχι όσοι έχετε στείλει μηνύματα όλο αυτό το διάστημα, τον τελευταίο μήνα, θα πάρετε μέρος στην κλήρωση που θα κάνουμε γύρω στις 10, 10 και 10 και θα κληρώσουμε τα μεγάλα δώρα της εκπομπής μας. Τώρα πάμε παρακάτω.
1: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
2: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 υποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στο Μιχάλη και το Θανάση, το Μωτάκη, και ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την πολύχρονη άψογη συνεργασία μας. Και σήμερα οι ελεουργικές επιχειρήσεις Ήλιος και τα ηλεκτρικά Μωτάκη στην Καποδιστρίου 100 είναι χορηγοί σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας, στα πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων και όχι μόνο. Και πάμε γρήγορα γρήγορα όπως κάθε πρωί να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Πατρίς, καθημερινή πρωινή εφημερίδα που εκδίδεται στο Ηράκλειο από τον Κώστα τον Ξυλούρη, τον Κατρό Κωστά, και έχει πρώτο θέμα και τίτλο «Αυτοψία τώρα και εκτός παππούρας». Ενώ κορυφώνεται η αγωνία εν ώψη της απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας, η Πατρίς αποκαλύπτει ότι ΔΑΗΚ και αρχαιολόγοι διεξάγουν αθόρυβα έρευνες στο ύψωμα Κεφάλα που πρότεινε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ως ιδανικότερη θέση για το ραντάρ. Το ΔΑΗΚ είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης που είναι στο, ετοιμάζεται στο Καστέλι, και είναι εκεί που θα βάλουν τα ραντάρ. Είχαν γίνει ιστορίες γιατί πήγαν να το βάλουν στο λόφο Παππούρα, βρήκανε τα αρχαία, δεν άφησε η αρχαιολογία, έγινε και ένα σούσουρο, ήρθε ο δήμαρχος ο Βασίλης ο Γιγέρογλου στην Αθήνα, έκαμε και εδώ παράσταση, πήγε και στα Υπουργεία, πήγε παντού, και τώρα περιμένουν με αγωνία, λέει, την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Της Επικρατείας. Για να δούμε τι θα δούμε. Έχει και άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα. Ξεχώρισα. Σπιτονικοκύρης, λέει, έδιρε τα παιδιά των νικάριδών του. Μπούκαρε στο σπίτι στις Δαφνές, χειροδίκησε και κατηγορείται για απόπειρα αυτοκτονίας, ανθρωποκτονίας. Μάλιστα. Άλλο θέμα μου προξένησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Με ντρόνς, λέει, η Κρήτη στη μάχη για τα κουνούπια. Περιφέρεια και ΙΤΕ συστρατεύονται από φέτος ως το 2028 για την καταπολέμηση του υπτάμενου στρατού. Τι γνωρίζουμε για τις αδυναμίες και τα ταλέντα των εντόμων που διψούν για αίμα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη εφημερίδα που και αυτή εκδίδεται στο Ηράκλειο και είναι η Νέα Κρήτη. Έχει και μια ωραία κοπελιά πάνω πάνω. Ποια είναι αυτή? Ποια είναι αυτή? Μικρή δικαίωση, λέει, για την Κάλια, 8 χρόνια φυλάκισης με αναστολή για τον υπαίτιο του τροχαίου. Α, είναι η Κάλια. Μάλιστα. Πω, πω. Πρώτο θέμα στη Νέα Κρήτη, προσπάθησε να πνίξει 8χρονο με μαξιλάρι. Απίστευτη χτινοδία. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά. 58χρονος λέει έξω φρενών από τη φασαρία που έκαναν τα δύο αγοράκια μονογονεϊκής οικογένειας, χαστούκησε και προσπάθηκε να πνίξει το ένα. Ο άντρας είναι ιδιοκτήτης του σπιτιού που νοικιάζει η μητέρα με τα δύο της παιδιά που είναι σοκαρισμένα από το πρωτοφανές περιστατικό. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως από την Πατρίς, που δεν το έχει πρώτο θέμα. Εκεί που πήγε ο άλλος, χειροδίκησε στα παιδιά, στις Δαφνές ήταν αυτό το περιστατικό. Τους νίκιαζε σπίτι, κάνανε φασαρία και κατέβηκε να τα πνίξει. Μπρέσι, μπρέσι, πού ζούμε. Πάμε στα Χανιώτικα Νέα. Κτηματογράφηση στη Δυτική Κρήτη, κατάσταση εκτός ελέγχου, καταπέλτης το ΤΕΕ που ζητά επιτακτικά παράταση και επανεξετάσεις. Πήγαν να κάνουν καλό και τα κάμανε τρόχαλος. Τα κάμανε, τι να πω, λες και είναι από την Κουάλα Λουμπούρα. Με τη χτηματογράφηση, με το χτηματολόγιο. Λάθη αντιλαθών. Πάμε στον αγώνα της Κρήτης. Σε ελεύθερη πτώση η δημοτικότητα Σημαντηράκη. Γιατί το λέει αυτό? Τι έχει με το δήμαρχο ο αγώνας της Κρήτης? Δεν νομίζω. Τέλος πάντων, πάμε στα Ρεθεμιώτικα Νέα. Συντηρητική στις επιλογές τους οι υποψήφοι αγοραστές. Ακρίβεια και περιορισμένη διαθεσιμότητα συντηρούν τη στεγαστική κρίση. Στην τρίτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα στην αύξηση ενοικίων. Μάλιστα. Πάμε στην κριτική επιθεώρηση. Πρώτο θέμα και τίτλος: κτηματογράφηση και απαλωτριώσεις βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Οι δύο μεγάλες μάχες για τις περιουσίες των πολιτών. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για τις διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη. Πάμε και στην Ανατολή να δούμε τι λένε και τα λασιθιώτικα. Κρατήσεις τελευταία στιγμής, λιγότερες διανυκτερεύσεις, ακρίβεια τα χαρακτηριστικά ως τώρα της φετινής σεζόν. Για τον τουρισμό βέβαια, κρατήσεις τελευταία στιγμής, λιγότερες διανυκτερεύσεις και ακρίβεια. Αυτό που το βάνεις, την ακρίβεια που τη βάνεις, είναι λέει ένα γκάλωπ κάνανε πάλι χθες, τώρα μας τρελάνουν με τα γκάλωπ, αν θα σταματήσουν γιατί έρθει καλοκαίρι, και είναι λέει το 50% ότι το πρώτο θέμα είναι η ακρίβεια. Το πρώτο που απασχολεί τους πολίτες στην Ελλάδα είναι η ακρίβεια, με 50%. Ήτανε 47 λέει και πήγε 50. Αυξάνεστε και πληθύνεστε σαν τη Σάμος τα πετραδάκια. Πάμε στις μεγάλες, πάμε στην Καθημερινή. Τέλος τους εμφυλίου των πολυκατοικιών. Αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας μετά 97 χρόνια και 1116 νομοθετήματα. Μάλιστα. Οι εμφύλοι των πολυκατοικιών λοιπόν τελειώνουν, μας λέει η Καθημερινή. Και εμείς πάμε τώρα στα Νέα να δούμε και το δικό τους πρωτοσέλιδο, αν οι οπτικές ίνες μας επιτρέψουν να τα ανοίξουμε, γιατί δουλειά δεν είχαμε και βάλαμε τις οπτικές ίνες για καλύτερο, αλλά δυστυχώς τίποτα, από το κακό στο χειρότερο. Τα Νέα λοιπόν: συνειδιοκτησία, οι 12 ανατροπές αλλάζουν όλα στη λειτουργία των πολυκατοικιών, τις συνειδιοκτησίες και την καθημερινότητά μας. Μάλιστα. Τώρα τι τους έπιασε με τις πολυκατοικίες, δεν μπορώ να καταλάβω. Απογευματινή, από τις κουκούλες της τρομοκρατίας στις μάσκες της αντιπολίτευσης. Δεν το κατάλαβα ούτε εσείς. Πάμε στην Εφημερίδα των Συνταχτών. Όργιο πολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας από το Μαξίμου. Κυβερνητικά γκαζάκια κατά της αριστεράς. Απροκάλυπτη εκμετάλλευση της νεκρής Βάγιας Νέστορα. Τσουβάλιασμα όλων των μορφών διαμαρτυρίας με στόχο την περιστολή της δημοκρατίας. Να σταματήσει ο διχασμός των πολιτών και εργαλειοποίηση ζητάει η προοδευτική αντιπολίτευση. Στα ίχνη των δραστών η αντιτρομοκρατική συγκέντρωση της ΟΝΕΔ με πολιτικές παρουσίες έξω από το Ιπποκράτιο. Αν πρέπει να σχολιάσω εδώ κάτι, είναι οι απαράδεκτες δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα, του γραμματέα μάλλον της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Κώστα Κυρανάκη, ότι εντάξει, φταίει το όνομα του κόμματος του Τσίπρα και έγινε όλη αυτή η ιστορία. Αυτά, παιδιά, δεν τα λένε, και μάλιστα άνθρωποι που είναι σε υπεύθυνες θέσεις, γιατί θυμίζουν εμφυλιοπολεμικά σενάρια. Δεν είναι σωστό, νομίζω. Δεν είναι σωστό. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας έχει την άποψή του. Ριζοσπάστης, η αντιλαϊκή πολιτική δεν πάει διακοπές. Οι εργαζόμενοι απαντούν σε απεργιακές και άλλες κινητοποιήσεις. Πάμε και στον ελεύθερο τύπο, δεν έχει προσλήψει σήμερα, όχι δεν έχει. Επανέρχονται από το 35% στο 70% της αρχικής σύνταξης. Τέλος, σημειώσεις σε 200.000 συντάξεις χειρίας. Ναι, άκουσα χθες ότι λύθηκε αυτό το πρόβλημα με τις συντάξεις χειρίας. Πάμε στο μανιφέστο. Νίκη Κεραμέως, τέλος στην αβεβαιότητα και ομοιρία χιλιάδων δικαιούχων. Καταργείται η περικοπή συντάξεων χειρίας. Και εδώ το ίδιο πρώτο σέλιδο. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι η Κόντρα και λέει: με πρόσχημα την τρομοκρατία επαναφέρουν στο προσκήνιο διχαστικά διλήμματα, σκηνικό έντασης στείνει η κυβέρνηση, Κυρανάκης και Άδωνης έχουν αναλάβει εργολαβικά τη λάσπη κατά της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, τι να σχολιάσεις και τι να πεις για τον Κυρανάκη και για τον Άδωνη. Τους πιο, να μην τους πω ελεηνούς γιατί δεν κάνει, τους πιο γλιώδεις από το κυβερνών κόμμα και οι δυο. Πια στο μούτι, χτύπα τσαμάδας με τη, πώς λέει την άλλη τη γυναίκα, τη Βούλτεψη. Ναι, αυτοί οι τρεις παιδιά είναι εκεί, στην κορυφή, στην τρούλα. Ο λόγος. Έρχεται νομοθετική ρύθμιση διευθέτησης ενός εκ των πλέον αμφιλεγόμενων ζητημάτων του ασφαλιστικού. Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας. Μάλιστα. Και εδώ πρώτο θέμα. Η συντάξη χειρίας. Πάμε στην Εστία. Αναγνωρίζεται το ψευδοκράτος με σφραγίδα της Συμμαχίας. Υπό περικύκλωση η Κύπρος, προς μείζωνα η ελληνική ήττα στο ΝΑΤΟ, παραδίδεται στην Τουρκία η Μεσόγειος. Μάλιστα. Αυτά είναι, πώς τα λένε, μεγάλα γήπεδα. Πάμε στην ελεύθερη ώρα, έτσι τη λένε, ναι. 3 Αυγούστου λέει κόβονται τα ταξίδια. 6 στους 10 αγνοούν το ψηφιακό κλουβί των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Πάμε στην Political. Πρωτοφανής επίδοση, εξαγωγική δύναμη ενέργειας, η Ελλάδα. Τι λέρε. Από τη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΙΕ μέχρι τον Άκτορ, οι μεγάλοι όμιλοι πρωταγωνιστούν σε επενδύσεις στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Εξαγωγική δύναμη ενέργειας, η Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Όποιος δεν το ξέρει να το μάθει. Πάμε στη Δημοκρατία. Η κυβέρνηση των υποδίκων επενδύει στον εθνικό διχασμό. Αδίσταχτη την Βορύχη. Ο Μητσοτάκης εργαλειοποιεί πολιτικά τις ανθρώπινες τραγωδίες για να αποκομίσει μικροκομματικά ωφέλη. Αντί να αναλάβει τις ευθύνες του για το αθώο θύμα των τρομοκρατών, γενικεύει ευθέρετα και επιχειρεί να χρεώσει τη δολοφονία στους πολιτικούς του αντιπάλους, όπως ακριβώς έπραξε με τα Τέμπη, τον ΟΠΚΕΠΕ και τα δεκάδες άλλα σκάνδαλα που έχει εκολάψει. Μάλιστα. Και εννοεί βέβαια τις δηλώσεις Κυρανάκη, φίλες και φίλοι, που όλοι είπαν ότι είναι απαράδεκτες. Λοιπόν, αυτά από τα πρωτοσέλιδα. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε μετά να κάνουμε ζωντανές συνδέσεις με όλους τους συνεργάτες μας. Ο Δερμητζογιάννης είναι Κρήτη μητέρα Τσαρχοδιάς.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 9.
1: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου, κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρει με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
7: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
8: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
9: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένση. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210 86 46 515

0: ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr 210-86-46-515.
1: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδων λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
2: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
3: Πιάτσι ο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
2: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
3: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
2: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
3: Τυφώνω 88 Περιστέρι 210-5713-200.
2: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
3: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
2: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
1: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκι, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα. Μητάτο, με ζωτοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί, να κάνουν μας προπάθο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
4: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
5: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
5: Ο φιλοσοφικός οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής». Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Κρέατα Πιωτογεννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
6: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
3: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογεννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
7: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα.
1: Από την καρδιά της ευλογημένης Κρητικής Γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χοντρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
2: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.

0: Λοιπόν, και σήμερα, φίλες και φίλοι, θα πάμε τη βόλτα μας παρέα με τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα του Δημήτρη και της Άννας Μακρυδάκη. Και η σημερινή μας βόλτα θα είναι σε όλους τους φίλους μας, σε όλους τους συνεργάτες μας, στους προέδρους εδώ των συλλόγων και τα λοιπά που ήταν στην εκπομπή μας τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο χρόνο. Ξεκινούμε από τον πρόεδρο των προέδρων, τον καλό μας φίλο, τον Μανώλη, τον Μπατεράκη, που θα του ζητήσουμε να μας πει ευχές για το καλοκαίρι. Πρόεδρε, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα σε όλους. Πέρασε ένας χρόνος και τον ναι. πήραμε χαμπάρι.
0: Είδες πόσο περνά, πόσο λέει αργούνε οι στιγμές όταν κανείς προσμένει και κάθε μια γλυκιά στιγμή πόσο γοργά διαβαίνει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι, για, τι γίνεται, όλα καλά με την Ομοσπονδία, όλα καλά.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, καλά πάμε. Εντάξει, τώρα ηρεμήσαμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν έχουμε τίποτα, κάναμε το τελευταίο συμβούλιο, ευχηθήκαμε ένας τον άλλον καλό καλοκαίρι, να περάσουμε καλά, να γυρίσουμε το καλό. Το ίδιο εύχομαι και σε όλους μας, σε όλους τους συμπατριώτες μας, σε όλο τον κόσμο να περάσουμε καλά.
0: Να σε καλά, πρόεδρε.
1: Χαρά.
0: Ναι.
1: Θέλουμε να περνάμε καλά. Οι μέρες μας φωτίζουν πίκρα δυστυχώς.
0: Όπως το λες. Όπως το λες ακριβώς. Γι' αυτό...
1: Πολλές ευχές σε όλους να πάνε καλά, να περάσουν καλά και να γυρίσουν και καλά.
0: Πρόεδρε μου, σε ευχαριστώ.
1: Όλοι,
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι και από εμάς. Να είσαι καλά.
1: Εκπομπές,
0: ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γεια και χαρά σου. Γεια, γεια. Λοιπόν, πάμε τώρα στον πρόεδρο της Κρητικής Εστίας, το Δήμαρχο του Αγίου Δημητρίου, τον κύριο Στέλιο Μαμαλάκη, να ακούσουμε τις δικές του ευχές και για τα παιδιά βέβαια της εστίας, αλλά και για όλο το ακροατήριο, τις καλοκαιρινές ευχές του Προέδρου. Αγαπητέ Στέλιο Μαμαλάκη, με τις πολλές ιδιότητες, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε σένα, στους συνεργάτες σου και βέβαια στους κριτικούς ακροατές και μη κριτικούς.
0: Σωστά.
2: Γιατί ξέρω ότι σε παρακολουθούν και πάρα πολλοί που δεν κατάγονται την κρίση,
0: ναι, ναι,
2: αλλά
0: ναι.
2: θέλουν να σε ακούν γιατί λες τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Όπα, όπα. Τώρα με ανεβάζεις, μου δίνεις πόντους.
2: σε κάνω πανελλήνιες.
0: Ναι, ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Έκλεισε η κριτική εστία, τα παιδιά έχουν φύγει.
2: Όχι, όχι, 15 Ιουλίου θα κλείσει.
0: Α, 15 Ιουλίου, μάλιστα. Και θα ανοίξει πάλι, πρόεδρε.
2: Τέλος Αυγούστου, πρώτης αρχής Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, έχω κάνει και την ανακοίνωση από εδώ για τα παιδιά που θέλουν να εγγραφούν στην κριτική εστία, τι χρειάζεται, το τηλέφωνο έχουμε δώσει για να υπάρχει και τη νέα περίοδο, έτσι αυτή η πληθώρα.
2: Ναι, ήδη έχουμε 117 θέσεις, οι οποίες είναι κλεισμένες από τους υφιστάμενους φιλοξενούμενους φοιτητές.
0: Ναι, και απομένουν πόσες...
2: Έχουμε τουλάχιστον 50 θέσεις ακόμα που μπορούμε να καλύψουμε.
0: 50
2: και
0: θέσεις.
2: Πάρα πολύ ναι. να φιλοξενήσουμε ανθρώπους, παιδιά που έχουν ανάγκη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούμε τις ευχές σου.
2: Εγώ πάνω απ' όλα θα ευχηθώ υγεία.
0: Υγεία.
2: Γιατί νομίζω ότι είναι το μοναδικό που όταν το χάνεις συνειδητοποιείς την αξία του.
0: Σωστά.
2: Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το επόμενο είναι ευημερία και... Θα έλεγα να πιστέψουμε όλοι σε αυτό που φωνάζω και πιστεύω και υπηρετώ πάντα την ενότητα καταρχήν του κριτικού στοιχείου στην Αττική και όχι μόνο, αλλά και σαν χώρα, την ενότητα όλων μας, γιατί έχουμε μπροστά μας δύσκολα
0: ναι.
2: θέματα να αντιμετωπίσουμε και νομίζω ότι απαιτείται πάνω απ' όλα ενότητα και συνεννόηση.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Να πω...
2: Και βέβαια σε εσένα προσωπικά και στους συνεργάτες σου θα ευχηθώ Να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε ήδη. Να υπηρετείτε με αξία, με ήθος, όχι μόνο τα θέματα και τα στοιχεία τα οποία αφορούν το κριτικό στοιχείο, αλλά και ό,τι έχει να κάνει με το ευρύτερο πολιτιστικό κίνημα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι από καρδιάς καλό καλοκαίρι και θα τα ξαναλέμε, πρώτο Θεός να είμαστε καλά, από το Σεπτέμβρη. Καλό καλοκαίρι!
2: Να είσαι καλά, καλά Γιώργη, να είσαι καλά και εσύ, καλό καλοκαίρι σε όλους σας, να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον καλό μας φίλο, στον καλό μας συνεργάτη επί σειρά ετών. Εδώ επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης ο Φωτάκης, το αθλητικό ένθετο της ραδιοφημερίδας μας. Να τον καλωσορίσουμε και να του πούμε, Μανώλη μου, καλή σου μέρα από τη Φωνήτσι Κρήτη στην Αθήνα.
1: Καλημέρα, να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι σας. Εύχομαι ολόψυχα.
0: Όλα καλά?
1: Όλα καλά. Όλα πολύ καλά και αν θυρα, περιμένουμε να ολοκληρωθεί το δικαστήριο όσον αφορά την διαδικασία με τους μάρτυρες περάσπισης και να διακοπεί για το Σεπτέμβρη.
0: Το δικαστήριο για την υπόθεση Βαλιράκη, θέλεις να πεις. Ναι, ναι. Στην οποία είσαι συνήγορος, ναι.
1: Η υπόθεση αυτή κρατάει ένα χρόνο, 9 μήνες μέχρι τώρα και θα κλείσει το Σεπτέμβρη χρόνο.
0: Ναι.
1: Ελπίζω ότι τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη θα έχουμε την πολυπόθητη απόφαση.
0: Α, θα βγει απόφαση, τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη.
1: Ναι,
0: μάλιστα,
1: ναι.
0: Θα την αναμένουμε. Αν και νομίζω ότι είναι γνωστή πάνω κάτω, τώρα δεν θέλω να μπω στα δικαστικά και στα δικά σας, αλλά πάνω κάτω είναι, αφού παρακολουθώ αυτή τη δίκη. Μανώλη μου, δύο λόγια και για τον Όφη.
1: Ο Όφη αναμένουμε να ολοκληρώσει τις μεταγραφές του. Χαρήκαμε πολύ για τη μεταγραφή του Μπουχαλάκη.
0: Ναι, οπωσδήποτε.
1: Όπως ήρθε ελεύθερο στον Όφη, ένας παίχτης ο οποίος βγήκε από τα σπλάχνα του ηρακλειώτικου ποδοσφαίρου, από τον Αργοτέλη, έκανε τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό, μετά στο εξωτερικό, τελευταία στον Πανετολικό, αν δεν απατώμε.
0: Ναι, ναι, στον Πανετολικό.
1: Έκλεισε, και θα κλείσει από εκεί που ξεκίνησε,
0: ναι,
1: από την πόλη του Ηρακλείου.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι
0: σωστά
1: αυτά τα ταλέντα που είπαν, όπου αν υπάρξει προσοχή, παράγει το κριτικό ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα.
1: Και όλοι αναμένουμε ότι θα δοθεί βάρος σε τέτοιους ποδοσφαιριστές, σε τέτοια ταλέντα, στις ακαδημίες του Όφη, που έχουν αρχίσει ήδη να δουλεύουν και να παράγουν ποδοσφαιριστές.
0: Και μην ξεχνούμε ότι ο Όφη είναι πλέον μεγάλη ομάδα.
1: Ο Όφη είναι μεγάλη ομάδα, πρέπει να το συνειδητοποιήσουν και οι δικούντες, βέβαια.
0: Σωστά.
1: Να το πούν γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι να...
0: να βάλουν το χέρι στην τσέπη, ναι, ναι,
1: να,
0: να κάνουν καλές μεταγραφές.
1: Σε κάθε περίπτωση πρέπει να στρέψουν το, έτσι, το ενδιαφέρον τους σε αυτή την ομάδα και να την ενισχύσουν και οικονομικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό όσο της αξίζει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι άλλο, εγώ δεν σε ρωτώ. Εσύ αν θέλεις να πεις κάτι, εδώ είμαστε.
1: Ναι, είχαμε πει για την Παγκρίτια Ένωση.
0: Ναι.
1: Είχα εκφράσει, είχα αποδεχθεί μάλλον
0: την πρόταση.
1: Μια πρόταση φίλων προέρχονται από το πολιτιστικό κίνημα, το κριτικό εδώ στη, το οποίο είναι μια άλλη μια Κρήτη.
0: Ναι.
1: Ήταν για μένα μια μεγάλη πρόκληση παρά το χρόνο. Δυστυχώς εγγενείς αδυναμίες με εμπόδισαν να ολοκληρώσω αυτή τη διαδικασία, η οποία σε κάθε περίπτωση θα ήταν νικηφόρα για το πολιτιστικό κίνημα, διότι πραγματικά έχει πέσει, ο πύχης είναι, Γιώργο μου, πάρα πολύ χαμηλά.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ χαμηλά.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει βαλτώσει. Πίστευα ότι αν εκλεγόμουν, που το πίστευα ακράδαντα,
0: ναι,
1: θα έπρεπε να γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά, πράγμα το οποίο με εμπόδιζε και στην
0: δουλειά σου,
1: γιατί είμαι μαχόμενος δικηγόρος,
0: ναι,
1: είμαι ακόμα ενεργός, και με εμπόδιζε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Κάποια άλλα προβλήματα εγγενή που δημιουργήθηκαν εντωμεταξύ με εμπόδισαν ολοκληρωτικά να θέσω την υποψηφιότητα και να υλοποιήσω τους στόχους μας, έτσι, μέσα από μια συλλογική λειτουργία. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα βρούμε την ευκαιρία να το ολοκληρώσουμε.
0: Σωστά. Λοιπόν, εντάξει, Μανώλη, να σου πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Καλό
1: καλοκαίρι.
0: Θα τα λέμε από το Σεπτέμβρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
1: Να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές.
0: Γεια και χαρά σου. Γεια. Γεια. Γεια. Λοιπόν, πάμε και στον καλό μας φίλο, τον καλό μας συνεργάτη, το Φάνη τον Ξημεράκη. Φάνη μου, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Όλα καλά?
2: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Τι θα μας πεις σήμερα?
2: Θα σας πω μια καλή μέρα και πολλές ευχές για το καλοκαίρι. Να πω ότι τα πρωινά θα είναι φτωχά από εδώ και πέρα, γιατί δεν θα λέμε μαζί την πρώτη καλημέρα.
0: Όπα, όπα, είπα, λέω. Φάνη μου, σε ευχαριστώ από καρδιάς. Καλά να περάσεις το καλοκαίρι και πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά από Σεπτέμβρη. Θα τα ξαναλέμε στον αέρα του Κρήτη FM και στα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή ξεκούραση με υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά. Γεια και χαρά σου. Ευχαριστώ.
2: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, πάμε στο Ηράκλειο, πάμε στον παραγωγό του γέλιου, το Στάθη το Μουνιάκη, που όπως σας είχα πει δεν έβγαινε τον τελευταίο καιρό στην εκπομπή μας, γιατί ήθελε πρώτα να γεννεί καλά ο Γιώργης, ο Βιτόρος, ο αδερφικός του φίλος και καλός μας συνεργάτης, για να μπορεί να βγαίνει να λέει τα ανέκδοτά του. Τώρα όμως βγαίνει για να μας πει ευχές για το καλοκαίρι. Στάθη μου, καλή σου μέρα!
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους!
0: Όλα καλά!
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Ο φίλος μας ο Γιώργης ο Βιτόρος είναι στα καλύτερά του, θέλω να σου πω.
1: Ναι, ναι, τον ακούω και εγώ, τον ακούω στο ραδιόφωνο ότι είναι
0: ναι.
1: καλά.
0: Ναι.
1: Και να πούμε αν θέλετε να ανέκδοτα.
0: Βεβαίως σε ακούμε, αφού είναι η δουλειά σου, βεβαίως.
1: Δεν πρέπει να το έχουμε πει αυτό.
0: Ναι.
1: Με την Αγκινάρα την άγρια.
0: Δεν το έχουμε πει, σ' ακούμε.
1: Όχι. Λοιπόν, είναι λέει Μαρταπρίλης. Οι αγκινάρες, οι άγριες είναι πρωτοφανίστικες και έχει κάτσει ένα στην αυλή ενός καφενείου, έχει παραγγείλει ένα καραφάκι ρακί και του πάει μια μεγάλη αγκινάρα άγρια, λεμόνι και αλάτι.
0: Ναι.
1: Έκασε αυτός εκεί, περνούσε και ένας φίλος του και του λέει «Γιώργη, έλα πρέπει του λέει πάει να κεράσω μια ρακί». Και πήγε πραγματικά και ο φίλος και ήπιανε 5-6 καραφάκια μόνο με άγρια αγκινάρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, την άλλη μέρα ξαναπερνούσε ο φίλος και του ξαναφώναξε πάλι. Λέει, έλα μπρε, του λέει, πούμε μια ρακή πάλι. Λέει, όχι, όχι, του λέει, δεν έρχομαι, του λέει, η κολλή, γιατί με πείραξε, του λέει, η ρακή στις αιμορραΐδες.
0: Όπα.
1: Λέει, ήταν μόνο, του λέει, ρε, η ρακή δεν πειράζει τις αιμορραΐδες. Λέει, όχι, με πείραξε, λέει, και δεν ξαναπίνω να πούμε. Λέει, μωρέ, εσύ. Μπορεί του λέει να σε πείραξε η αγκινάρα επειδή δημιουργεί αέρια.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι η ρακή.
0: Ναι.
1: Όχι, του λέει η ρακή, όχι η αγκινάρα. Πάρε μωρέ, του λέει τηλέφωνο τον γιατρό εδώ, τον Νεκτάριο.
0: Ναι. Να
1: τον ερωτήξει, λέει μπροστά μου. Λέει, α, τον επάρω. Και παίρνει ο άλλος τηλέφωνο, λέει, έλα γιατρέ, έλα γιατρέ. Δεν μου λες, σε παρακαλώ, η αγκινάρα η άγρια πειράζει τι αιμορραΐδες. Και του είπε τώρα κάτι ο γιατρός και έκλεισε το τηλέφωνο αυτός νευριασμένος. Λέει, μωρέ, είδα σου πω γιατρός. Λέει, μωρέ, δεν πάνε να χεστεί. Είδε, μωρέ, του λέει, σου είπε, λέγε μου. Λέει, μου είπε, εξαρτάται, λέει, από ποια μεριά θα τη βάλω.
0: Όπα, είπα, λέω. Στάθη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλό καλοκαίρι, καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
1: Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Να είσαι καλά και από το Σεπτέμβριο αν είμαστε καλά.
1: Καλαμπάνια.
0: Θα τα λέμε πάλι. Να είσαι καλά, Στάθη μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Γεια, σας,
0: γεια και χαρά. Λοιπόν, πάμε στο Ρέθυμνο. Πάμε στο ράδιο Μεγαλόνισσος. Από εκεί που εκπέμπουμε καθημερινά. Από τον. Και είναι κοντά μας ο ιδιοκτήτης του σταθμού, ο Νίκος ο Γκαλονάκης. Να του ευχηθούμε και να μας ευχηθεί καλό καλοκαίρι. Νίκο μου, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά, γιατί
0: πολύ καλά.
2: Δεν έχω καλό σήμα. Άμα χαθεί, ζητούμε συγγνώμη.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά, Νίκο μου. Και πρώτα
2: πρέπει. Ναι. Πάει για διακοπές τώρα,
0: Ναι, εντάξει, διακοπές τώρα. την babysitter θα κάνω, δεν θα κάνω διακοπές, τέλος πάντων.
2: Τα εγγονάκια.
0: Εντάξει. Η πιο ευχάριστη απασχόληση.
2: Βέβαια.
0: Για πες μου, Νίκο μου, όλα καλά.
2: Καλά είναι. Στο Ρέθυμνο έχει ζέστη.
0: Ναι.
2: Είναι η τρίτη μέρα που έχει ζέστη. Λένε ότι θα ηρεμήσει, λέει, από Σαββατοκυριακό καιρό.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, καλή είναι και η ζέστη. Εγώ δεν την μπορώ να σου πω.
0: Ναι, και ποιο την μπορεί.
2: Ναι, γιατί. Αλλά εδώ στο νησί πάμε στις θάλασσες.
0: Ναι, ναι.
2: Καλά είναι, κάτι γίνεται.
0: Αλίμονο από εμάς.
2: Εντάξει, θα κατεβείτε στο νησί, κάνετε διακοπές.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Λοιπόν, καλές διακοπές σε εσάς. Σε αυτούς που θα κατέβουν στο νησί και σε αυτούς που θα γυρίζουν να περάσουν καλά σε γλέντια ή σε πανηγύρια, παιδιά, όχι αλκοόλ. Να μην θρυνούμε άδικα θύματα
0: μας,
2: να υπάρχει λόγος. Προσοχή στους δρόμους, γιατί κάνουν πάρα πολλά έργα στο ΜΟΑΚ και είναι σημειωτών εδώ στην Κρήτη. Υπομονή στους οδηγούς. Δυστυχώς πρέπει να φτιαχτεί ο δρόμος για να είμαστε πιο ασφαλείς και πιο προσεκτικοί όλοι. Δεν φταίνει οι δρόμοι, φταίνει οι οδηγοί.
0: Όπως το λες ακριβώς. Νάτα, τα καπετανάτα. Είμαστε καπετάνοι εμείς που οδηγούμε στην Κρήτη. Είμαστε. Εντάξει.
2: Τι να πω. Το χωριό έχει προτεραιότητα, λέει αυτό.
0: Αυτός που είναι από το χωριό, βέβαια. Δεν υπάρχει κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Προτεραιότητα έχει αυτός που είναι από το χωριό.
2: Προτεραιότητα έχουμε εμείς. Δυστυχώς ή ευτυχώς, εμείς θα διακομωδούμε τώρα, αλλά αυτά είναι πολλά πράγματα.
0: Έτσι όπως το λες ακριβώς, Νίκο μου, να σου πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την πολύχρονη άψογη συνεργασία μας και μαζί σου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.
2: Και εγώ ευχαριστώ για όλα και ευελπιστούμε το Σεπτέμβριο να έχουμε την υγεία μας να ξεκινήσουμε πάλι δυναμικά.
0: Να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι. Καλό επίσης, καλοκαίρι.
2: Επίσης.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: μας. Όπως πάντα. Όμορφη παρέα
1: και καλό κρασί. Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
2: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
1: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
3: Η ζωή είναι λίγη και γοργόγρα.
4: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, κόμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
5: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκη.
6: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
7: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
6: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
7: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
6: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
7: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο Σκουτέλι.
6: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
7: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
8: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χοντρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
9: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
10: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
9: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
7: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβη και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
10: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
9: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
11: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
12: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
11: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
12: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
11: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
12: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
11: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
12: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
11: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
12: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
13: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα.
12: Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
13: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
14: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3, Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
15: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Claro, opa y paleo.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, φωτιά, μπαρούτι και καπνός και ξεσηκώθηκε ο λαός. Πάμε στην ερώτηση της ημέρας, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη τελειώνω. Πώς λέμε το τελειώνω στην κριτική διάλεκτο, το φωτιά, μπαρούτι και καπνός, το ακούσαμε από τον Γιάννη το Μακρυδάκη. Τώρα φίλες και φίλοι, θα πάμε στον Άγιο Δημήτριο να συναντήσουμε την καλή μας φίλη, την καλή μας συνεργάτηδα πλέον, την Αντιδήμαρχο Παιδείας και Πολιτισμού αλλά και Κοσμήτορα της Παγκριτίου Ενώσεως, την Άντζη τη Σαραβελάκη. Είναι και αντιπρόεδρος στο Σύλλογο Κριτών Αγίου Δημητρίου και με αυτή την ιδιότητα την καλούμε, γιατί μαθαίνουμε ότι θα γεννεί ένα τρικούβερτο γλέντι το Σαββάτο 11 του Ιούλη στις 9 το βράδυ εκεί στον Άγιο Δημήτριο με οργανωτή το Σύλλογο Κριτών Αγίου Δημητρίου. Αγαπητή Άντζη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα σε όλη την όμορφη ομάδα της πρώτης καλημέρας και σε όλους τους ακράτες.
1: Πάμε κατευθείαν εκεί στο ψαχνό. Ο Σύλλογος Κριτών Αγίου Δημητρίου οργανώνει σε ένα υπέροχο χώρο που είναι δίπλα στο γήπεδο του Αγίου Δημητρίου. Είχαμε έρθει και πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος. Στο ίδιο μέρος είναι, έτσι?
2: Σωστά, σωστά, ναι. Στο ίδιο μέρος.
1: Και η είσοδος είναι από τη Θεομήτορος.
2: Σωστά, από τη Θεομήτορος είναι η είσοδος. Εκεί στο αίτριο χώρο του γηπέδου του Αγίου Δημητρίου, το δημοτικό μας στάδιο στη Θεομήτορο, θα κάνουμε το μεγάλο μας γλέντι φέτος το καλοκαίρι. Ένα ιδιαίτερο γλέντι, γιατί γίνεται μια πολύ όμορφη σύμπραξη του Νίκου Οικονομίδη και της Κυριακής Πανού μαζί με το Φάνη Μπαρμπούνη και το Μιχάλη το Πηγιατζηδάκη. Οπότε θα έχουμε δύο δυνατές ορχιστρικές ομάδες, οι οποίες θα εναλλάσσονται όλη τη διάρκεια του βραδιού. Και φυσικά θα έχουμε τα κριτικά μας εδέσματα, πιλάφι, καλτσούνια και σουβλάκια.
1: Ναι, ναι.
2: Και μαζί μας και τη Χάρμα την πύρα, τη δικιά μας τη χανιώτικη την πύρα.
1: Μάλιστα.
2: Φρέσκια να ρέει από τα βαρέλια, οπότε αναμένεται ένα πολύ ωραίο γλέντι να γίνει.
1: Μάλιστα.
2: Και έχουμε και καλό παρουσιαστή. Δεν τα λέμε.
1: Να σε καλά, ευχαριστώ.
2: Γιώργη,
1: αυτά δεν τα λέμε. Δεν τα λέμε αυτά, δεν τα λέμε. Λοιπόν, Άντζη μου, σου εύχομαι ειλικρινά να έχετε μια υπέροχη βραδιά και είμαι σίγουρος ότι θα την έχουμε όλοι μαζί, μια και θα είμαστε όλοι εκεί. Πέρυσι έγινε το αδιαχώρητο, το ίδιο θα γίνει και φέτος. Ο κόσμος αγαπά το σύλλογο. Εκεί όχι μόνο τα μέλη, αλλά και οι φίλοι του συλλόγου δίνουν εντυπωσιακό παρόν. Θα είμαστε λοιπόν όλοι εκεί το Σαββάτο 11 Ιούλη στις 9 το βράδυ στον υπαίθριο χώρο του γηπέδου του Αγίου Δημητρίου. Είχα την τιμή όταν ήμουνα στα νιάτα μου ποδοσφαιριστής στο Ρέθυμνο να παίξω εκεί με αντίπαλο τον Άγιο Δημήτριο. Ναι, βέβαια. Βέβαια, ναι, αλλά αυτό είναι τώρα πριν από κάμποσα χρόνια, όχι πολλά, πριν από κάμποσα χρόνια.
2: Πρόσφατα.
1: Ναι, πρόσφατα. Λοιπόν, Άντζη μου, να ευχηθώ καλό καλοκαίρι, δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι άλλο.
2: Εγώ θα πω ένα μεγάλο καλό καλοκαίρι σε όλους, ότι εμείς τους περιμένουμε στον Άγιο Δημήτριο, διότι ξεκινάει και το σινεμά μας, το δωρεάν σινεμά.
1: Οπα.
2: Το Open Air Film Festival, το οποίο γίνεται για ένα τη χρονιά φέτος και ξεκινάει τη Δευτέρα με πρεμιέρα την ταινία «Υπάρχω».
1: Μάλιστα.
2: Του κύριου Τεπερόπουλου. Σας περιμένουμε για δωρεάν παραστάσεις πριν φύγετε για διακοπές.
1: Μάλιστα, να ένα ευχάριστο νέο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι και εγώ από καρδιάς καλό καλοκαίρι και σε σένα και σε όλα τα μέλη του συλλόγου, μια και είστε μια δυνατή ομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ναι. Κλείσω με ένα όμορφο μήνυμα.
1: Ναι.
2: Πριν πάμε στην Κρήτη μας, για να πάμε και για να γυρίσουμε καλά, να μην πίνουμε όταν οδηγούμε.
1: Μπράβο.
2: Να περνάμε όμορφα στα γλέδια, χωρίς τις κούπες τις πολλές, μα μόνο με καλή παρέα φτάνει.
1: Μάλιστα, όπως το λες ακριβώς αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσει πέρα ως πέρα που λένε και να ακουστεί παντού, γιατί δεν αντέχουμε άλλα θύματα στους δρόμους. Έχει, και ειδικά ακριβώς στους δρόμους της Κρήτης που είναι και σε άθλια κατάσταση. Άντζη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό καλοκαίρι.
2: Εμείς ευχαριστούμε, ανυπομονούμε να επιστρέψουμε με την πρώτη καλημέρα. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
1: Γεια και χαρά σου, γεια. Λοιπόν, πάμε τώρα. Είχαμε ένα τηλεφώνημα χθες από την Ναταλία Ανδριανού για κάποιο ζώο, κάποιο σκυλάκι, κάτι τέτοιο που είναι σε κακή κατάσταση, από ό,τι μας είπε η κυρία Ανδριανού, και μας είπε ότι γνωρίζει το θέμα μια γνωστή μας εδώ καθημερινή μας ακροάτρια, η στρατηγή Ανδρεάκου. Την έχουμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί εμείς εδώ στρατηγία μου τα κάνουμε όλα. Ασχολιόμαστε με όλα και έχουμε σαν γνώμονα, σαν πηξίδα μας τα πάντα όλα, η αλήθεια. Η αλήθεια και μόνο η αλήθεια. Αυτήν υπηρετούμε. Ακούμε λοιπόν τι γίνεται. Στρατηγία, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γιώργη. Όντως είμαι καθημερινή σας ακροάτρια και θαυμάτριά σας, γιατί ακριβώς λέτε την αλήθεια. Είστε ο μόνος που έχετε ραδιοφωνικό λόγο και καθημερινά τολμάτε και τους τα τρίβετε στα μούτρα.
1: Την αλήθεια, την αλήθεια. Δεν τρίβουμε κανενός στα μούτρα τίποτα. Λέμε την αλήθεια,
3: αλήθεια
1: και μόνο ακριβώς την αλήθεια. Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε για το σκυλάκι.
3: Ναι. Το θέμα μας. Λοιπόν, ναι. Ήρα νοσηλεύεται σε πάρα πολύ κρίσιμη και σοβαρή κατάσταση. Από τα γκέτο του Μενιδίου,
1: ναι,
3: βρέθηκε,
1: ναι,
3: ένα αγγλικό σετεράκι σε πολύ κακή κατάσταση, με τοξίκωση που δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε με ό,τι μεθόδους έχει γίνει τώρα. Μπαίνουμε σε καινούριες θεραπείες στην κλινική του Φλαράκου, του Μιχαήλ, Φλαράκος Μιχαήλ, την ιατρικό κέντρο που έχει εξειδικευμένη νεφρολογική μονάδα,
1: ναι,
3: για να μπορέσει αυτή η τοξίκωση να αποβληθεί από το κορμάκι της και να την κρατήσουμε στη ζωή.
1: Ναι.
3: Κάθε οικονομική βοήθεια είναι επιθυμητή, γιατί κάνουμε ανοιχτό έρανο, δίνεται λογαριασμός της κλινικής, όχι δικών μας των εθελοντών δηλαδή.
1: Ναι.
3: Δεν θέλουμε να εμείς βάζουμε από την τσέπη μας, όχι,
1: ναι,
3: να,
1: ναι,
3: πάρουμε.
1: Σωστά, σωστά.
3: Οπότε, εάν κάποιος από τους ακροατές μπορεί να μας βοηθήσει, γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και το σκυλί είναι μικρό, είναι 2,5 χρονών,
1: ναι,
3: να σωθεί, θα έχετε τους λογαριασμούς της κλινικής, το τηλέφωνο μου το έχετε, όποιος θέλει και μπορεί να βοηθήσει θα είναι ευχής έργο.
1: Αν θέλεις, στρατηγία μου, αν θέλεις βέβαια, να δώσουμε το τηλέφωνο σου στον αέρα, γιατί για λογαριασμούς τώρα εδώ δεν κάθεται κάποιος να γράφει.
3: Όχι, ναι, απλώς εννοώ, όχι να τους γράψετε εσείς, ενώ αν κάποιος σας πάρει το τηλέφωνο μου το έχετε.
1: Ναι, αυτό λέω, θέλεις να το δώσουμε στον αέρα,
3: βεβαίως,
1: το τηλέφωνο.
3: Βεβαίως,
1: ναι. Σε ακούμε, σε ακούμε.
3: 6948,
1: ναι,
3: 593,
1: ναι,
3: 601.
1: 601. Λοιπόν,
3: ευχαριστώ πολύ την
1: στρατηγία μου, ναι,
3: την εφημερίδα, την Αθλητική Κρήτη δηλαδή, και την κυρία Ανδριανού από,
1: ναι,
3: καρδιάς,
1: ναι,
3: που μπήκε σε αυτό το θέμα τις τελευταίες μέρες να μας βοηθήσει. Γιατί το χρέος για τις δικές μας πλάτες που είμαστε απλοί εθελοντές είναι δυσβάσταχτο.
1: Ναι, σωστά. Μακάρι, μακάρι να βρεθεί κόσμος που να θέλει να βοηθήσει και να μπορεί να βοηθήσει, έστω από το υστέρημά του, ό,τι μπορεί στο 6.
3: Πραγματικά και το μικρότερο ποσό είναι βοήθεια για τη ζωή.
1: Ναι, ναι, το κατάλαβα. Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Όλα για την Ήρα λοιπόν. Και όσοι θέλετε, φίλες και φίλοι, μπορείτε να επικοινωνήσετε όποια ώρα θέλετε με το 6948-593-601. Επαναλαμβάνω για να το γράψετε. 6948-593-601, για να σας πει η στρατηγία μας και περισσότερες λεπτομέρειες για την Ήρα και το πρόβλημά της, και εσείς να βοηθήσετε όσο μπορείτε. Στρατηγία μου, να σου πω ένα.
3: Όλοι μαζί μπορούμε, κύριε Γιώργο.
1: Όλοι μαζί μπορούμε, σίγουρα.
3: Όλοι μαζί μπορούμε, και όχι μόνο για το σκυλί αυτό, για τα πάντα.
1: Όπως το λες.
3: Πρέπει να είμαστε ενωμένοι, μια γροθιά.
1: Όπως το λες, όλοι μαζί. Όλοι μαζί.
3: Αλληλεγγύη, μεταξύ μας ο λαός, όπως ήμασταν παλιά, που πάμε να το χάσουμε.
1: Ναι.
3: Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε.
1: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Στρατηγία μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εύχομαι να έχει ανταπόκριση αυτή η κουβέντα που κάναμε τώρα.
3: Και
1: σου εύχομαι, καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά.
3: Και
1: τα καλύτερα για την Ήρα. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Να είσαι καλά.
3: Γεια σας.
1: Γεια και χαρά. Γεια. Λοιπόν, φεύγουμε από εδώ τώρα και πάμε στα Χανιά να πούμε ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, ειλικρινά, στο Μάνο τον Κατσαρό, τον ιδιοκτήτη του Ράδιο Φάρος, που εκπέμπει από τα Χανιά και αναμεταδίδει ταυτόχρονα την εκπομπή μας. Μάνο μου, καλή σου μέρα και ένα μεγάλο ευχαριστώ.
4: Να μην μου λες ευχαριστώ εμένα.
1: Όπα.
4: Ο κόσμος των Χανίων, αυτοί που σ' ακούν από το, από το 91 και 8, σου στέλνουν την καλημέρα τους και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ξέρεις τι λέει ο κόσμος εδώ? Μια κουβέντα λέει όλος ο κόσμος, με μια φωνή. Μωρέ, ο άνθρωπος δουλεύει, έχει κάνει δουλειά, ο άνθρωπος δουλεύει.
1: Εντάξει.
4: Ο άνθρωπος τι... κάνει εκπομπή που έχει προεργασία και δουλεύει. Τα αγαπάει αυτό που κάνει, το γουστάρει. Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι γίνεται, γίνεται με μεράκι, Μάνο μου.
4: Κάνεις, ό,τι κάνεις, άμα δεν το κάνεις
1: με μεράκι, ναι, ναι.
4: Για πιταλουνού, ναι. Δεν το βλέπεις σαν πενιντάρικο ή σαν κατοστάρικο,
1: ναι, ναι.
4: Μόνο τότε έχεις επιτυχία.
1: Ναι, σωστά.
4: Αυτό που λέει Μαντινάδα, αν είναι λίρα ή βιολή, δεν παίζει σημασία. Αυτός που παίζει τώρα να του δίνει την αξία.
1: Ακριβώς.
4: Ακριβώς. Από σέτσι δεν δες το.
1: Ακριβώς.
4: Και... δηλαδή, δεν θα σου πω ευχαριστώ πολύ και έτσι αυτό που τα θέλει. Και εγώ θα σου πω, ο Θεός σου δίνει δύναμη και υγεία σε σένα, στη Δήμητρα, σε αυτούς που κάνουν τον κρίτεχαν. Γιατί ναι. Δεν είναι του Πατακού που είναι στο όνομα του, άστρα του.
1: Και ναι, σωστά.
4: Το κράτος φταίει.
1: Ναι,
4: το κράτος φταίει που μας υποχρέωσε αυτό που αγαπάμε και γουστάρουμε και νιώθουμε μέσα μας το μεράκι μας και την αγάπη μας για τη μουσική. Να πάμε να κάνουμε έναξη, εφορία, να πληρώνουμε. Να πεις, εσύ ρε μάγκα, πώς θα τα κάνει τα λεφτά.
1: Ναι.
4: Σου είναι διαφήμιση.
1: Ναι, ναι, σωστά.
4: Το πατρώνει η μαύρα.
1: Ναι.
4: Ωραία. Αλλά μας υποχρέωσε να πούμε σε ένα τετσιόνα να πληρώνουμε IP. Ποιο ναι. Μάγκα κριτικό καλλιτέχνη. Παίρνει λεφτά την ΑΕΠ, να βγει στον αέρα να μας τα πει.
1: Ναι, σωστά.
4: Ποιος μάγκας είναι.
1: Ναι.
4: Πες μας ένα, πες να βγει δημόσια έξω στο ραδιόφωνο.
1: Ναι, ναι, υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν πολλά προβλήματα.
4: Ποιος μάγκας παίρνει λεφτά.
1: Ναι.
4: Παρά μας σε βάζει εμάς να πληρώνουμε μαύρο χαβιάρι. Τέλος πάντων, άσε τώρα γιατί θα πω άσχημα πράγματα.
1: Όταν λες την αλήθεια, δεν πειράζει, δεν είναι άσχημα, είναι αλήθεια. Η αλήθεια, Μάνο μου, είναι πάνω απ' όλα. Εμείς υπηρετούμε την αλήθεια.
4: Αδερφέ, η πραγματικότητά μας είναι αυτή. Εμείς ξεκινήσαμε με ένα μικρόφωνο την αγάπη μας. Πειρατική σταθμή, πράγματα κάναμε εδώ, ταράτες καβαλικεύαμε, κάναμε σύρματα, δέναμε μια μπάντα στην άλλη.
1: Ναι.
4: Πειρατές είμαστε, από εκεί ξεκινήσαμε.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
4: Τώρα μια, ένα σου μεγάλε, έναξη, εφορία, και... εντάξει, πάει και αυτό.
1: Ναι,
4: αλλά
1: ναι.
4: Μετά συνέχεια σου βάζουν, πρέπει να βάλεις αυτό,
1: ναι.
4: Πρέπει να βάλεις αυτό, πρέπει να πληρώσει αυτό, πρέπει να πληρώσει αυτό. Δηλαδή, εντάξει είναι μεγάλε, εμείς, όπως έχω πει και άλλη φορά, απαιτούμε από τους καλλιτέχνες που τους στηρίζουμε. Αυτοί μας στηρίζουν, αγκούρια. Να μην πω καμιά βαριά κουβέντα. Ναι, δεν τα γελάς.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Όχι, όταν λες την αλήθεια, εμένα μ' αρέσουν οι άνθρωποι που λένε την αλήθεια, Μάνο μου, και όχι αυτοί που λένε τα παραμύθια. Όχι, τους παραμυθατζίδες δεν τους θέλω.
4: Εμείς με τον κάθε μαγαζά τώρα είμαστε τσακωμένοι. Εσύ είσαι τσακωμένος με δύο μαγαζιά στην Αθήνα. Δεν σου μιλούν, δεν αυτό, δεν σε γουστάρουν. Δεν σε ενδιαφέρει αυτό. Σε ενδιαφέρει. Ο Χορευτάκης που έπαιζε εκεί, σου τη διαφήμισε ένα. Όχι. Γιατί ρε μεγάλε. Σήμερα ο Χρήδες με έπαιξε 4 φορές Χορευτάκη. Απαιτήσα το Χορευτάκη. Απαιτήσα το Μάνο Λαράκη που έπαιξε σήμερα. Λέω τους ανθρώπους που δικούν που εγώ τον έχω θάρρο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Γιατί άλλοι είναι. Να μην πω την άλλη.
1: Ναι.
4: Εντάξει. Λοιπόν, έτσι πάει η δουλειά, ρε φίλε.
1: Έτσι πάει. Εγώ θέλω την υγεία μας να έχουμε και τίποτα άλλο.
4: Είπα και το λέω και στον Άρη στο δικό μου. Να έρθει ένα μάγκα καλλιτέχνη και ειδική μουσική να πει Μάνο, εσύ, εγώ πήρα 100 ευρώ από την ΑΕΠ. Πήρα 50 ευρώ από τα δικαιώματά μου που έχω στο.
1: Κανείς δεν παίρνει, κανείς δεν παίρνει. Τα κυκλώματα τα παίρνουν.
4: Μα ακριβώς.
1: Τα κυκλώματα τα παίρνουν αυτοί οι μάγκες
4: λοιπόν,
1: εκεί.
4: Να θέλω, να
1: Μάνο μου, σε ευχαριστώ από καρδιάς.
4: Και κριτικούς και Αθήνας και όχι μόνο, όπου σ' ακούνε και βγάζεις κάτι όμορφο και ωραίο στον αέρα και οι Χανιώτες και οι Ρεθενιώτες και οι Αθηναίοι, όπου και σ' ακούνε, το αγκαλιάζουν και το δέχονται. Γιατί το κάνεις από καρδιάς.
1: Ευχαριστώ.
4: Λοιπόν, και εσύ και η Δημητρούλα και όλοι οι συντελεστές του Crete FM να έχετε την υγεία σας. Αν έχουμε την υγεία μας στο Σεπτέμβριο, πάλι θα ξανατακάρουμε.
1: Να είσαι καλά, Μάνο μου. Σε ευχαριστώ από καρδιάς, ειλικρινά. Ειλικρινά. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Γεια και χαρά. Γεια. Λοιπόν, πάμε τώρα και στη χαρά της εκπομπής μας. Επιτρέψτε μου, στην αγαπημένη Ειρήνη Τρουλάκη, να την ακούσω μόνο, να πάρει ο νους μου αέρα. Ειρήνη μου, καλή σου μέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα, να την
1: Να την
5: σε όλου του ακροατέ μα.
1: Δεν έχουμε σήμερα ειρηνικέ συνταγέ, έχουμε ευχέ για το καλό καλοκαίρι.
5: Έτσι, τώρα κοίταξε, εγώ ω εκπρόσωπο όλη τη ομάδα του κριτικού εστιατορίου Pacify, θέλω καταρχά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα θερμό ευχαριστώ για την αγάπη και την τιμή που μου κάνετε να μοιράζομαι μαζί σα κάθε εβδομάδα τι ειρηνικέ συνταγέ.
1: Η τιμή είναι για μα.
5: Όχι,
1: η τιμή είναι για μας.
5: Είναι αμοιβαία τα αισθήματα.
1: Εντάξει, αμοιβαία τα αισθήματα, πάει και έτσι.
5: Εγώ θέλω να, ευχηθώ ολόψυχα ένα όμορφο ξέγνιαστο και γεμάτο γεύσης καλοκαίρι. Να ξεκουραστείτε, να περάσετε όμορφα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το Σεπτέμβρη. Εγώ θέλω να πω ότι εμείς θα είμαστε ανοιχτά όλο το καλοκαίρι.
1: Α, δεν
5: έχουμε ξεκινήσει τις άδειές μας σπαστά και τις δίνουμε. Επομένως, με το καλό να έρχεστε όσοι δεν μπορείτε να πάτε στην Κρήτη ή να ξεκινήσετε, αργείτε να πάτε στην Κρήτη. Επομένως, μπορεί να ερχόστε σε εμάς, να σας ταξιδεύουμε νοερά και γευστικά.
1: Μπράβο.
5: Τι άλλο να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξεκουραστείτε, εγώ αυτό θέλω. Είναι

0: Όπα, είπα, λέω. Ευχαριστώ, Ειρήνη μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό να είσαι καλά. Και θέλω να πω τώρα έτσι με την ευκαιρία ότι εχθές είχε έρθει η Ουρανία η Ξυλούρη.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, ήταν μεγάλη μας τιμή και χαρά που ήρθε να φάει σε εμάς. Μια γυναίκα, μια αρχόντισσα, μια ιστορία.
0: Μια ιστορία, μια ιστορία.
1: Παιδιά, όπως πραγματικά πρέπει να προβάλλουμε τέτοια πρότυπα.
0: Σωστά,
1: μια
0: σωστά.
1: Γυναίκα που κρατάει ακόμα την οικογένεια, το θεσμό της οικογένειας. Έχουμε να πάρουμε τόσα πολλά και πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να αναδεικνύουμε κάθε μέρα.
0: Να τους έχουμε
1: και
0: πρότυπα. Πρότυπα, πρότυπα, πρότυπα.
1: Είναι πρότυπα.
0: Ναι.
1: Και, δηλαδή πήραμε τόσα πολλά εφόδια για να συνεχίσουμε
0: μπράβο,
1: αυτό που
0: μπράβο.
1: Κάνουμε. Και ως μάνα το λέω. Και ως σύζυγος και ως εργαζόμενη γυναίκα, τέλος πάντων, πρέπει να αναδεικνύουμε τέτοιους ανθρώπους. Είναι πρότυπα, είναι ιστορία, είναι
0: συμφωνώ θρύλη. Απόλυτα και σε ευχαριστώ, Ειρήνη μου, που το έπες αυτό έστω και στο τέλος. Και σου εύχομαι για μια ακόμη φορά καλό καλοκαίρι. Ξέγνια στο καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι με
0: να
1: υγεία
0: σε καλά.
1: Και όμορφες καλοκαιρινές στιγμές.
0: Να σε καλά. Γεια
1: τα
0: και χαρά σου.
1: Από καρδιά.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
5: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
4: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
5: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
4: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
6: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
5: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
7: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
8: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
7: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
8: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
7: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πώληση λιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
8: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο Σκουτέλι.
7: Αβέρο 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
8: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
9: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
10: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-200.

0: 44. Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο Αντικριστό, αρνί και πανσέτα.
1: Ρακάδικο με ζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
2: Φαρμαντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
3: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, φουγκαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
4: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
5: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
7: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
8: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
1: Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 12 λεπτά μετά τις 10 και επειδή τώρα θα κάνουμε την κλήρωση για τα μεγάλα δώρα της εκπομπής μας, πρέπει να πούμε την απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και να πούμε ότι από πάει και πέρα, σαν με το τέλος της εκπομπής, τα τηλέφωνα θα είναι μόνο για να μας λέτε καλημέρα και να ανταποδίδουμε και εμείς. Πάμε λοιπόν ερώτηση ημέρας, πως λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη τελειώνω και τη λέμε τελεύγω, ξετελεύγω, μπητίζω. Άλλος λέει και αποκάνω. Τώρα το αποκάνω δεν ξέρω ακριβώς. Πάντως η σωστή απάντηση είναι τελεύγω και μπητίζω. Από ό,τι βλέπω το βρήκε κόσμος πολύ και εκλεκτός. Ωστόσο δεν προλαβαίνω να πω ονόματα τώρα γιατί έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής αγαπημένη Καλλιόπη Σιράγα για να κάνουμε την τελευταία κλήρωση της φετινής περίοδου. Καλλιόπη μου, καλή σου μέρα.
2: Να ξεκουραστείς κι εσύ.
1: Και εσύ, όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος να ξεκουραστεί. Ναι. Γιατί πρέπει να φορτώσουμε τις μπαταρίες.
2: Ε? Μ' ανάγκη.
1: Ναι. Εκτός αν πάρουμε από το φωτεινάκι κανένα φορτιστή νόκο. Ναι, να τη φορτίσω με νόκο. Ναι. Πώς οι άλλοι δεν πάνε στην παραλία για να μαυρίσουν και κάνουν το σολάριουμ.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές. Αλλά εμείς είμαστε παραδοσιακοί. Καλλιόπη μου, από το νούμερο 13233 έως το 15170. 1937 ακροατές και ακροάτριες έστειλαν μηνύματα, πήραν τηλέφωνα αυτό το μήνα και πάμε να μας πεις νούμερα ξεκινώντας από το πρώτο δώρο που είναι το ταξίδι με τις μινωικές γραμμές. Ακούω.
2: Ο πρώτος τυχερός αριθμός λοιπόν 14.441.
1: 14.441 θα κερδίσει μια δίκλινη καμπίνα μαζί με γιοταχή αυτοκίνητο. Πήγαινε έλα στη γραμμή Πειραιάς Ηράκλειο Πειραιάς, προσφορά από τις μηνοϊκές γραμμές. 14.441. Έχει τρία τεσσάρια και δύο άσους αυτό το νούμερο. Και σε αυτό το νούμερο είναι Δήμητρα. Η κυρία Χαρούλα Μεταξάκη. Και πάμε στο επόμενο δώρο που είναι μια ηλεκτρική σκούπα από τα καταστήματα Paletta Deals. Ακούμε το νούμερο Καλλιόπη.
2: 15.165.
1: 15.165 είναι ο επόμενος τυχερός μας που θα κερδίσει μία ηλεκτρική σκούπα από τα καταστήματα Paletta Deals, Εθνάρχου Μακαρίου 15 στο Περιστέρι και Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στον Κολωνό. Εκεί φίλες και φίλοι θα βρείτε τα πάντα όλα για το σπίτι σας. Και στο νούμερο 15.165 Δήμητρα είναι
3: η κυρία Ρένα Παραδισανού.
1: Όπα, η κυρία Ρένα λοιπόν Παραδισανού κερδίζει την ηλεκτρική σκούπα. Και πάμε στο δώρο νούμερο 3 που είναι από την Κάντια. Ακούω το νούμερο Καλλιόπη.
2: Κάντια Στρόμ. 13.333.
1: 13.333. Ένα προστατευτικό κάλυμα σμούθ με βαμβακερό ύφασμα. Προσφορά από την Κάντια της οικογένειας Βέλη Βασάκη. Να ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά την Κάντια που θεωρούμε και είναι δική μας εταιρεία. Και στο 1-3-3-3-3 Δήμητρα είναι
3: η κυρία Σοφία Λοΐζου.
1: Μάλιστα. Και ήθελα να ξέρω αν θα βγει και κανείς άντρας, γιατί μέχρι τώρα έχετε βγάλει τρεις γυναίκες. Πάμε στο δώρο νούμερο 4 που είναι το τάμπλετ από την Κοσμοντάτα. Ακούω το νούμερο Καλλιόπη.
2: 15.112.
1: 15.112. Και ο τυχερός θα κερδίσει ένα τάμπλετ από τη μία και μοναδική Κοσμοντάτα. Την Κοσμοντάτα, φίλες και φίλοι, που θα βρείτε τα πιο ψαγμένα προϊόντα τεχνολογίας και έχετε να επιλέξετε ανάμεσα σε 140.000 άκουσον έτοιμο παράδοτα είδη πληροφορικής και όχι μόνο. Κοσμοντάτα θα βρεις σε 7 καταστήματα σε όλη την Αθήνα, στη Στουρνάρη, στο Περιστέρι, στο Κηφισό, στη Μεταμόρφωση, στην Κλειφάδα και στον Πειραιά. Online στο cosmodata.gr αλλά και τηλεφωνικά στο 211 10 38 000 και στο νούμερο 15112 Δήμητρα είναι η παγώνα από το Άνω Βαλσαμόνερο. Λοιπόν, κερδίζει ένα τάμπλετ. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο δώρο που είναι η δίκλινη με γιοταχή από την ΑΝΕΚ. Σ' ακούμε, Καλλιόπη.
2: 14.100.
1: 14.100 κερδίζει μία δίκλινη μαζί με γιοταχή αυτοκίνητο πηγενέλα στις γραμμές της Κρήτη για Χανιά για Ηράκλειο, προσφορά από την ΑΝΕΚ Lines. Την καλημέρα μας στέλνουμε κάθε πρωί στη διοίκηση της ΑΝΕΚ και λέμε ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ ιδιαίτερα στην κυρία Σπασία Νικολακάκη για την πολυχρονιά άψογη συνεργασία μας. Και στο 14% Δήμητρα είναι
4: η κυρία Αλεξία Χριστάκη.
1: Αλεξία Χριστάκη, μάλιστα, και αυτή καθημερινή ακροάτρια της εκπομπής μας. Για να δούμε πού θα το πάτε. Πάμε στο νούμερο 6 που είναι τα λάδια από το Μωτάκι. Ακούω, Καλλιόπη.
2: 5 γυναίκες μέχρι τώρα,
1: Ναι, είναι 5 γυναίκες.
2: Ναι. 13.506.
1: 13.506. 13.506. Θα κερδίσει ένα 5-λίτρο έξτρα παθένο ελαιόλαδο ήλιος και ένα 10-λίτρο ηλιέλαιο ήλιος, προσφορά από τις ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Και στο 13.506, Δήμητρα, είναι
4: ο κύριος Ζαχάρης Καμπουράκης.
1: Να, έσπασε το ρόδι, παιδιά. Ζαχάρης Καμπουράκης, μάλιστα, επιτέλους και ένας άντρας. Και τι άντρας, 4x4, Ζαχάρη, καλά το λέω. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο δώρο που είναι το σκιπ από το Super Clean. Σ' ακούω, Καλλιόπη.
2: 13.999.
1: Όπα, 13.999. Ένα σάκο σκιπ 13 κιλά από το Super Clean του Γιώργη του Σκανδάλη που είναι στη Γεωργίου Παπανδρέου 130 στην Μεταμόρφωση και είναι πρώτος εξάδερφος με τον δημοσιογράφο της εκπομπής μας, το Μανώλη το Σκανδάλη. Και στο 13.999, Δήμητρα, είναι
4: η κυρία Γεωργία Φοβάκη.
1: Η κυρία Γεωργία Φοβάκη, Γεωργία Φοβάκη, μάλιστα. Και πάμε στο δώρο νούμερο 8 που είναι το καλάθι από τον Τελικανιδάκη στη Ραφίνα. Σ' ακούω, Καλλιόπη.
2: 14.552.
1: 14.552, ένα καλάθι με κριτικά παραδοσιακά προϊόντα από τον Τελικανιδάκη στη Ραφίνα, της Πόπης και της Νεκταρίας Μαυρικάκη. Το βρήκες, Δήμητρα? Το βρήκες. Στο 14.552... Ο κύριος Πέτρος Βρουβάκης, μάλιστα. Ο Πέτρος ο Βρουβάκης, ο καθημερινός μας ακροατής. Πάμε στο δώρο νούμερο 9 που είναι οι σπιρουλίνες από το Μανώλη το Λιανάκι. Ακούω το νούμερο, Καλλιόπη.
2: 13.664.
1: 13.664, δύο συσκευασίες σπιρουλίνα πλατένσης, προσφορά από το Μανώλη Λιανάκι. 210-8646-515 είναι το μαγικό τηλέφωνο και spirulina.gr για σας που ξέρετε από διαδίκτυο. Λοιπόν, και στο 13664, Δήμητρα, είναι
4: ο κύριος Γιάννης Νικολιδάκης, ο γιατρός.
1: Ο κύριος Γιάννης Νικολιδάκης, ο γιατρός μας, μάλιστα. Ο κύριος Γιάννης Νικολιδάκης, λοιπόν.
2: Σε γιατρό
1: πήγανε οι σπιρουλίνες, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 10 που είναι 2-10, γιατί είναι δύο χειροποίητες κατσούνες, μια για τον καθένα. Θέλω δύο νούμερα.
2: 14.873 ο πρώτος αριθμός.
1: Ναι.
2: Και ο δεύτερος 15.019, 15.019.
1: Λοιπόν, 14.873, 15.019 θα κερδίσουν από μια χειροποίητη κατσούνα από τον Κώστα τον Ξημεράκη από τα Γλυκά Νερά. Και για όσους θέλετε να παραγγείλετε κατσούνες, Μπορείτε να πάρετε τώρα τηλέφωνο στο 6932-236-607, αλλά περιμένετε να δούμε μήπως τις κερδίσετε. Μην πάρετε δηλαδή τώρα, να δούμε αν έχετε κερδίσει. Δεν πάρετε να πάρετε δύο κατσούνες, μία θέλετε. Λοιπόν, 14873 Δήμητρα.
4: Κυρία Ματίνα Χριστέα.
1: Ματίνα Χριστέα, η πρώτη τυχερή. Και 15019.
4: Ο κύριος Γιάννης Κρητικός.
1: Γιάννης Κρητικός. Και οι δύο καθημερινοί ακροατές της εκπομπής μας. Είδες, όσο πιο τακτικός είσαι, τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχεις να κερδίσεις. Και πάμε στο 11, στο, που είναι η δίκλινη από την ΑΝΕΚ. Ακούω το νούμερο, Καλλιόπη.
2: 13.701.
1: 13.701. Μια δίκλινη καμπίνα, πήγαινε, έλα στις γραμμές της Κρήτης, για Χανιά ή για Ηράκλειο. Προσφορά από την ΑΝΕΚ. Αυτό το δώρο είναι για την απογευματινή μας εκπομπή, την ώρα της Κρήτης στα FM. Αλλά επειδή τις έχουμε ολοκληρώσει τις απογευματινές εκπομπές, την πληρώνουμε εδώ. Και στο 13.701 είναι
4: η κυρία Μαρία Σταθάκη.
1: Η κυρία Μαρία Σταθάκη, μάλιστα. Και πάμε τώρα στα έξτρα δώρα της εκπομπής, που είναι 5 τυριά, κεφαλοτήρια, κεφαλογραβιέρες από 3 κιλά το καθένα, προσφορά από τον Νικήτα το Φιλιππάκη. Ακούω τα 5 νούμερα, Καλλιόπη.
2: 15.000.
1: 15.000 σκέτο. Πάμε, ναι, στο άλλο.
2: 14.915.
1: 14.915, γράφε Δήμητρα. Στο άλλο.
2: 13.233.
1: 13.233. Άλλο ένα.
2: 14.222. 14.222.
1: Και πάμε και στο τελευταίο.
2: 14.638.
1: 638. Και μέχρι να τα βρει η Δήμητρα, να πούμε εμείς και το τελευταίο μας δώρο, που είναι ένα τραπέζι για 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στο Ποτιστήρι στην Ασυγωνιά, μια υπέροχη ταβέρνα του Μανούσου του Κούντουρου, σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον. Έχω πάει και γι' αυτό το λέω, και με πεντανόστιμους μεζέδες. Και να δούμε το νούμερο, Καλλιόπη.
2: Το νούμερο, το τελευταίο, έτσι,
1: ναι,
2: 13.830.
1: 13.830. Σιγά σιγά τώρα να δώσουμε ένα λεπτό στη Δήμητρα για να τα βρει όλα, και μου λέει ότι είναι έτοιμη. Πάμε λοιπόν στο 15.000 που κερδίζει το πρώτο τυρί. Όνομα.
4: Η κυρία Θανασία
1: Ταρπινίδου, μάλιστα. Πάμε στο επόμενο, στο 14.915, Δήμητρα. Η κυρία Αλεξία Χριστάκη, νομίζω κάτι.
4: Ναι.
1: Έχει ξανακερδίσει, Αλεξία Χριστάκη, μισό λεπτό.
2: Τη δίκλινη καμπίνα στην ΑΝΕΚ.
1: Τη δίκλινη, ναι, με το γιοταχή με την ΑΝΕΚ. Να πάρετε λαχείο σήμερα, κυρία Χριστάκη, ή να στείλετε τζόκερ. Γιατί στοίχημα να παίξει είναι δύσκολο, πρέπει να ξέρει τι ομάδε. Λοιπόν, πάμε στο 13.233.
4: Ο κύριο Βασίλη
1: από Άλυμο, μάλιστα. Στο 14.222
4: ο κύριος Πέτρος Μπροτζάκης.
1: Πέτρος Μπροτζάκης. Και στο 14.638
4: ο κύριος Παναγιώτης από Βόρους.
1: Ο κύριος Παναγιώτης από Βόρους, μάλιστα. Και πάμε και στο τελευταίο, που είναι το τραπέζι στο Ποτιστήρι για το Μανούσο, από το Μανούσο τον Κούντουρο. 13.830, Δήμητρα. Ο Μιχάλης ο Κουράκης, μάλιστα. Ολοκληρώσαμε. Λοιπόν, Καλλιόπη μου, τι να σου πω, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θέλω να σου κάνω μια πρόταση, αλλά όχι στον αέρα. Πρέπει κατηδίαν. Κατηδίαν, όποτε θέλεις εσύ.
2: Για να μου κάνεις πρόταση, πρέπει να βρεθούμε, Γιώργο. Ναι, αυτό κανόνισε.
1: Ναι, ναι, πρέπει να βρεθούμε. Αυτό λέω.
2: Να
1: βρεθούμε κάποια στιγμή. Να σε καλέσω στο Γλέντι στον Άγιο Δημήτριο το άλλο Σαββάτο.
2: Που θα παρουσιάζεις κιόλας.
1: Ναι, άλλο τον, άλλο το άλλο. Να βρεθούμε εκεί.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Σύμφωνοι, θα τα πούμε εκεί την άλλη εβδομάδα στον Άγιο Δημήτριο.
1: Λοιπόν, εύχομαι από καρδιάς τα καλύτερα.
2: Και σε εσένα και στους ακροατές μας. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Κοιτάξτε να ξεκουραστείτε. Να είστε όλοι καλά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Καλλιόπη μου.
2: Φιλιά,
1: ευχαριστώ.
0: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
5: Οι τεχνικοί κάνουν σασμό μόνο στην Κοσμοντάτα. Εμπιστοσύνη εγγύηση. Όμορφα και σταράτα. Σασμός, να ξέρεις, γίνεται στην Κοσμοντάτα μόνο. Σε καταστήματα 7, ολοχρονίστο χρόνο.
6: Δίκτυο καταστημάτων Κοσμοντάτα. Τηλέφωνο πανελλαδικής εξυπηρέτησης 211-1038.000 και ηλεκτρονικό κατάστημα www.cosmodata.gr. Κοσμοντάτα. Ελληνικά, εγγυημένα, με προσωπική σχέση.
1: Να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κοσμοντάτα που θα τη βρεις σε 7 καταστήματα σε όλη την Αθήνα, στη Στουρνάρη, στο Περιστέρι, στον Κηφισό, στη Μεταμόρφωση, στη Γλυφάδα και στον Πειραιά ή online στο cosmodata.gr, αλλά και στο τηλεφωνικό της κέντρο στο 211-1038.000. Κοσμοντάτα σε περιμένει πλέον και στη Θεσσαλονίκη, στο νέο κατάστημα 12 Νήσου 28 και Πολυτεχνείου 43. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι για την τεχνολογία σου με την εξυπηρέτηση και την αξιοπιστία της Κοσμοντάτα. Είπαμε, στην Κοσμοντάτα θα βρεις τα πιο ψαγμένα προϊόντα τεχνολογίας. Επέλεξε ανάμεσα σε 140.000 ετοιμοπαράδοτα είδη πληροφορικής και όχι μόνο. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο μέγα χορηγό της σημερινής μας εκπομπής, την Κοσμοντάτα. Η Κοσμοντάτα, φίλοι μου, μοναδική και πρώτη, βαστά τη χώρα μας ψηλά σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, ένα μικρό τραγουδάκι και επιστρέφουμε να ολοκληρώσουμε.

0: όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
3: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
4: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκι, έναντι Υπουργείου Μεταφορών, στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
5: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
6: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
7: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
8: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
9: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβι και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
7: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
8: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
10: παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
9: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
10: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
9: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
10: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
9: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
10: Αβέρο 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
9: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
11: Το παραδοσιακό μεζεδοπωλείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210 2446 899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
12: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
13: Μεζεδοπωλείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
9: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπωλείο μας Μοσχοβολάει Κρήτη.
13: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210 9719 492. Και καλή σας όρεξη!

0: Καλοκαίρι στο νησί, ακούσαμε από το Γιώργη το Γκάρα Γιώργη και πάμε φίλες και φίλοι να συνεχίσουμε στον ίδιο τόνο που είμαστε μέχρι τώρα. Έχουμε μιλήσει με αρκετούς από τους συνεργάτες μας και μας έχουν ευχηθεί καλό καλοκαίρι, έχουν ευχηθεί και στους ακροατές μας. Μέχρι να πάμε παρακάτω στον επόμενο, να πούμε το αποτέλεσμα της κλήρωσης για τα μεγάλα δώρα της εκπομπής. Τη Δίκλινη λοιπόν με το Γιοταχή με τις Μινωικές, το κέρδισε η Χαρούλα Μεταξάκη. Η Ρένα η Παραδεισανού κέρδισε την ηλεκτρική σκούπα από τα καταστήματα Παλέτα Deals. Σοφία Λοΐζου το κάλυμα σμούθ από την Κάντια. Η Παγώνα μας το τάμπλετ από την Κοσμοντάτα. Η Αλεξία η Χριστάκη τη Δίκλινη με Γιοταχή από την ΑΝΕΚ. Ο Ζαχαρίας ο Καμπουράκης τα λάδια από το Μωτάκι. Η Γεωργία η Φοβάκη το σάκο σκύπ από το Super Clean, ο Πέτρος ο Βρουβάκης το καλάθι από τον Τέλη Κανιδάκη, ο Γιάννης ο Νικολιδάκης ο γιατρός μας, δύο σπιρουλίνες πλατένσεις, η Ματίνα Χριστέα μία κατσούνα, ο Γιάννης ο Κρητικός επίσης μία κατσούνα, η Μαρία Σταθάκη τη Δίκλινη με την ΑΝΕΚ, η Αθανασία Ταρπινίδου ένα από τα πέντε τριγιά που έβαλε ο Νικήτας ο Φιλιππάκης, τα άλλα τέσσερα η Αλεξία Χριστάκη, ο Βασίλης από Άλυμο, ο Πέτρος Μπροτζάκης και ο Παναγιώτης από Βόρους, ενώ το τραπέζι στο ποτιστήρι το κέρδισε ο Μιχάλης ο Κουράκης. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι και πάμε να συνεχίσουμε ευχές για καλό καλοκαίρι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, μια και δεν είναι εδώ, είναι η Μαρία μας, η δική μας Μαρία, μας εγκατέλειψε τώρα και 1,5 μήνα γιατί βρήκε αλλού φωλιά να χτίσει και έτσι άφησε την πρώτη καλημέρα και πήγε για το καλό απόγευμα. Μαρία, καλή σου μέρα. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Μας ακούς?
1: Ακούτε?
0: Ναι, ναι, πολύ καλά, πολύ καλά.
1: Εγώ σας ακούω μακριά, αλλά νομίζω δικαιολογημένα, αφού δεν είμαι εκεί κοντά στην παρέα σας.
0: Βέβαια, γι' αυτό είσαι μακριά.
1: Από το σπίτι σας ακούω.
0: Εσύ το θέλησες να μείνεις κοντά μας.
1: Ακούω όμως και τη φωνή μου διπλή φορά.
0: Καλά,
1: οπότε
0: να το,
1: με μπερδεύει να λίγο, το πει, να ξέρεις.
0: Να το πει,
1: λίγο να διορθωθεί, ναι, άμεσα από Σεπτέμβρη.
0: Να το πει τώρα κάποιος άλλος, ναι, αλλά και εσύ. Και εσύ
1: ότι,
0: όχι, μην το πεις. Και να την ακούς να μην το λες.
1: Ναι, όχι, πρέπει να το πω για να το ακούσουν και οι υπόλοιποι για να το φτιάξουν.
0: Ωραία, ωραία, θα το φτιάξουν.
1: Λοιπόν, καλό καλοκαίρι, με το καλό να βρεθούμε ξανά στο DEX εκεί πίσω από τα μικρόφωνά μας από Σεπτέμβρη. Όλα θα πάνε καλά. Να φοράτε αντιλιακό και να περάσετε τέλεια.
0: Μάλιστα. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσύ να περάσεις ένα όμορφο καλοκαίρι.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Λοιπόν, αυτά από τη Μαρία, φίλες και φίλοι. Είπαμε και τα δώρα μας για να δούμε. Είχαμε πάρα πολλούς να πάρουμε τηλέφωνο, τους πήραμε. Κάποιοι δεν θέλησαν να μιλήσουν, άλλοι δεν άκουσαν και δεν σήκωσαν το τηλέφωνο. Εμείς πάντως κάναμε την προσπάθειά μας σε όλους για να έχουμε ευχές για ένα καλό καλοκαίρι. Μέχρι να βρούμε τον επόμενο, να πούμε ότι σήμερα Παρασκευή, είναι 3 Ιούλη, σε 9 το βράδυ, η Γεωργία Νταγάκη θα εμφανιστεί στο Φεστιβάλ Αλληλεγγύης που οργανώνει ο Δήμος Χαλανδρίου στο θέατρο Ρε Μαθιά στο Χαλάνδρι με ελεύθερη είσοδο. Να πούμε επίσης αυτό που είπαμε προηγουμένως με τη στρατηγία Ανδρεάκου, υπάρχει μια μικρή σκυλίτσα που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη, χρειάζονται πολλά χρήματα για να γίνει καλά και η στρατηγία μας έδωσε το τηλέφωνο της 6948-593-601 για όσους πιθανόν θέλουν να βοηθήσουν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε στην επόμενη εκδήλωση που θα γεννεί, φίλες και φίλοι, το Σαββάτο 4 Ιούλη, αύριο δηλαδή, στις 8 το βράδυ, ο Σύλλογος Κριτών Αρτέμιδας Σπάτων διοργανώνει τον ετήσιο καλοκαιρινό του Γλέντι στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου στα Σπάτα. Στην κριτική διασκέδαση θα είναι ο Μιχάλης Χαρτιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Λοιπόν, βάλουμε μια ανωτελεία και θα συνεχίσουμε μετά τις εκδηλώσεις, γιατί έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καλό μας φίλο, τον καλό μας συνεργάτη, τον πρόεδρο της Ένωσης Κριτών Κερατσινίου Τραπετσόνας, τον Αντώνη τον Κλαουράκη, και θέλουμε να ακούσουμε και από αυτόν το καλό καλοκαίρι. Αντώνη μου, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, Πετρελτίνη, καλό καλοκαίρι. Να γεννήσουμε με υγεία και δύναμη και να ξεκινήσουμε το Σεπτέμβρη με πιο πολλές δυνάμεις.
0: Μάλιστα, εσύ θα πας Ντυμπάκι.
2: Εγώ θα πάω Ντυμπάκι, Γιώργο, σήμερα φεύγω.
0: Όπα, όπα.
2: Και περιμένω να περάσεις από εκεί.
0: Όπα, σήμερα, ε.
2: Να πούμε και μια κουβέντα για το Ντυμπάκι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Αντώνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, για τη συνεργασία μας. Και εδώ είμαστε πρώτα Θεός να είμαστε καλά, να τα ξαναλέμε από το Σεπτέμβρη.
2: Και εγώ, Γιώργο, σε ευχαριστώ για όλα από καρδιάς και εύχομαι η νέα χρονιά να μας δώσει υγεία και δύναμη. Υγεία και δύναμη, αυτά θέλουμε.
0: Να σε καλά, να σε καλά και καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι.
2: Επίσης. Σε όλους, επίσης.

0: Λοιπόν, Σάββατο 4 Ιούλη, ο Σύνδεσμος Κρητών Ηρακλείου Αττικής, φίλες και φίλοι, διοργανώνει εκδρομή ημερήσια σε Άργος, Μονή Παναγίας, Κατακεκριμένης, Πορτοκαλούσας, παραλία Κυβερίου, Κεφαλάρι, Άργους. Συνεχίζουμε Σάββατο 4 Ιούλη στις 9 το βράδυ, ο Σύλλογος Κρητών Δήμου Αθηναίων Κριτέοι οργανώνει κριτικό γλέντι στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί, στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ, με τον Ανδρέα Γεώργη Λάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη, τον Μανώλη Μορφιαδάκη, τον Ταξιάρχη Ποθουλάκη, τον Εφραίμ Ποθουλάκη και τον Παύλο Κανιαδάκη. Γενική είσοδος είναι 10 ευρώ με κέρασμα. Βρέσουμε ένα τραγούδι Μπαρμπούνης Βογιατζηδάκης για να το βάλουμε, να πούμε και την εκδήλωση που θα γίνει το Σαββάτο 11 του Ιούλη σε 9 το βράδυ από το Σύλλογο Κριτών Αγίου Δημητρίου, που οργανώνει ένα τρικούβερτο γλέντι σε ένα υπέροχο χώρο δίπλα στο γήπεδο Αγίου Δημητρίου, είσοδος από Θεομήτωρος, με το Φάνη Μπαρμπούνη, το Μιχάλη Βογιατζηδάκη στο κρατικό πρόγραμμα και την Κυριακή Σπανού με τον Νίκο Οικονομίδη στα Νησιώτικα. Είσοδος είναι 10 ευρώ με ένα ποτήρι μπύρα Χάρμα και όσοι πιστοί προσέλθετε, εμείς θα είμαστε εκεί. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε και μετά ακούμε το τραγούδι με τον Φάνη Μπαρμπούνη και τον Μιχάλη Βογιατζηδάκη. Θα ολοκληρώσουμε με την πρόεδρο της Παγκριτίου, την κυρία Ρένα Βασιλάκη, που είναι στην αλλιά άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, να μας πει και αυτή ευχές για το καλοκαίρι που μας έρχεται. Αγαπητή Ρένα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Θέλουμε τις ευχές σου για το καλοκαίρι.
1: Με πολύ χαρά. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ένα υπέροχο, ξέγνιαστο καλοκαίρι σε όλους τους ακροατές. Βέβαια, εμείς παραμένουμε στις επάλξεις, γιατί οι εκλογές της Παγκριτίου πλησιάζουν και το όρομά μας δεν πάει διακοπές. Δουλεύουμε ασταμάτητα όλο το καλοκαίρι και είμαστε πανέτοιμοι, αλλά δεν πάβουμε να ευχόμαστε σε όλους σας υγεία και όμορφες στιγμές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθώ και εγώ από καρδιάς και σε σένα και στο διοικητικό σου συμβούλιο και σε όλους τα μέλη, σε όλα τα μέλη της Παγκριτίου Ενώσεως, να περάσουν ένα όμορφο καλοκαίρι, να είστε καλά, και εδώ είμαστε από το Σεπτέμβρη, πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά, να τα ξαναλέμε όπως κάναμε άλλωστε, όπως κάνουμε τα τελευταία χρόνια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να έχετε υγεία, να έχετε υγεία και καλή ξεκούραση.
0: Υγεία και καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, μπήκαμε στην τελική ευθεία, φίλες και φίλοι. Να είχαμε προγραμματίσει να βγάλουμε στον αέρα 30 φίλους, συνεργάτες και τα λοιπά, να ευχηθούν καλό καλοκαίρι. Δεν τα καταφέραμε με όλους. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που βγήκαν και μας ευχήθηκαν καλό καλοκαίρι. Στο Μανώλη τον Πατεράκη, τον πρόεδρο των Προέδρων. Στο Στέλιο τον Μαμαλάκη, τον πρόεδρο της Κρητικής Αστείας. Στη Ρένα τη Βασιλάκη, την πρόεδρο της Παγκριτίου. Στο Μανώλη τον Φωτάκη, τον αθλητικό μας εδώ συνεργάτη. Την Ειρήνη την Τρουλάκη. Στο Φάνη τον Ξημεράκη. Στο Στάθη τον Μονιάκη. Στο Μάνο τον Κατσαρό από το Ράδιο Φάρο. Στον Νίκο τον Γκαλονάκη από το Ράδιο Μεγαλόνισος. Στην Καλλιόπη τη Σιράγα, την καλή μας συνεργάτηδα. Στη Στρατηγία την Ανδρεάκου, στην Άντζη τη Σαραβελάκη, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Παιδείας και Κοσμήτωρα της Παγκριτίου, στο Δήμο του Αγίου Δημητρίου είναι Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Παιδείας. Επίσης στη Μαρία, τη δική μας Μαρία, τη Μαρία την Ταγάκη, στον Αντώνη τον Κλαουράκη. Να πω επίσης ότι δεν καταφέραμε να βγάλουμε στον αέρα, αν και τους καλέσαμε, τον Γιώργο τον Μαριδάκη, τον πρόεδρο των Κρητών Επιστημόνων, τον Μανώλη τον Σφακιανάκη, τον υποψήφιο πρόεδρο της Παγκριτίου Ενώσεως, τη Βαγγελιώτη Σχιναράκη, που επίσης λέγεται, δεν είναι σίγουρο, ότι θα είναι πρόεδρος, υποψήφια πρόεδρος στην Παγκριτίου Ένωση, τον Μιχάλη τον Κουράκη, τον καλό μας συνεργάτη από τα Χανιά, τον Μανώλη τον Σκανδάλη, επίσης καλό μας συνεργάτη, τον Στάθη τον Αρβανίτη από το ράδιο Αποσπερίτης, τον Δημήτρη τον Κρασανάκη από τα κανάλια της Deutsche Telekom, τον Οδυσσέα τον Πλατήριαρχο από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, τον Νίκο τον Κωστάκη, τον καλό μας φίλο και καλό μας συνεργάτη, τον Βασίλη τον Αποστολάκη, επίσης καλό μας φίλο και καλό μας συνεργάτη, τον Γιώργο τον Λαμπράκη, επίσης το Γιάννη. Βγήκε ο Λαμπράκης, όχι. Το Γιάννη το Ξυπολιτάκη, το Μανώλη το Βολτιράκη, το Μανώλη το Καζεράκη, την Ατάσα τη Ζεμπέκη και το φίλο μας το Λουκά που ήρθε από εδώ και μας χαιρέτησε. Φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Ολοκληρώθηκε και αυτός ο κύκλος των εκπομπών για τη φετινή περίοδο. Θέλω να πω σε όλες και σε όλους ότι είναι δύσκολες αυτές οι ώρες, οι ώρες του αποχωρισμού. Τα αισθήματα είναι αμοιβαία. Όπως μας αγαπάτε εσείς, σας αγαπάμε και εμείς. Και εμείς αγαπάμε και κάτι παραπάνω, την αλήθεια. Αυτήν υπηρετούμε. Την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς φόβο, αλλά με πολύ πάθος. Και αυτό θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε, αν θέλει ο Θεός και είμαστε καλά, και ξαναβρεθούμε από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον Κρήτη FM, εδώ στο ραδιόφωνο που μας δίνει μικρόφωνο και κάνουμε αυτές τις εκπομπές, στο Γιώργο τον Μπατακό που είναι ο ιδιοκτήτης του σταθμού και σε όλα τα παιδιά που είναι συντελεστές εδώ των εκπομπών. Να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες που καθημερινά δίνετε το παρόν και λέμε μαζί την πρώτη καλημέρα. Και να πω αυτό που λέω κάθε μέρα, ότι παίρνει η καρδιά μου δύναμη και η ψυχή μου αέρα, όταν θα πούμε το πρωί την πρώτη καλημέρα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και από καρδιάς καλό καλοκαίρι. Ραντεβού το Σεπτέμβρη.

0: ομάδα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
8: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
7: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
8: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
7: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
9: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
8: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
10: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Αναξίδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
11: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
12: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
11: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.

0: πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
1: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
0: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
1: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
0: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
1: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
0: Tony Strom.
1: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
0: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
1: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
2: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
3: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου πιτήρια.
4: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου

0: στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου. Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης. Στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
3: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
2: 6666-666.
3: Σίτες.
2: Ρολά.
3: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
2: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
3: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
2: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
4: Είναι αλουμίν.
5: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολλή παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
6: Συνδυάζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής». Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
8: Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ω παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.
9: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
10: Στο φίλτισένιο πορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
9: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
10: Στην έγκλησα του έρωτα η προσευχή μου.
9: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
10: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
9: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
11: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.

0: Ο Σύλλογος Κρητών Δήμου Αθηναίων οι Κριταίοι διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909 437 936.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Εδώ και σήμερα καλημέρα, καλημέρα Παρασκευή. Μπαίνουμε το ένα στον Ιούλιο, 3 Ιουλίου. Καλό σας βρήκαμε, καλό μεσημέρι, καλό καλοκαίρι. Η εκπομπή στην Κρήτη Ζή Λεβεδιά είναι κοντά σας και θα είναι μέχρι τη μία. Ζωντανά στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λεκάκης. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, μας ακούτε επίσης. Ράδιο Μεγαλώνησε στο Ρέθυμνο, Κρητικό Ραμαχανιά. Κρήτη FM στην Αθήνα, Προσπερίτη στη Σαντορίνη, Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία.

σήμερα διαβάζω στο ημερολόγιο, διαβάζει, γιορτάζει ο Άγιος της Αγάπης και του Έρωτα στην Κρήτη, Άγιος Ιάκυνθος, 3 Ιουλίου. Σύμβολο αγνής αγάπης, αφοσίωσης και θυσίας. Να ευλογήσει την καρδιά και τη ζωή μας. Ο Άγιος Ιάκυνθος, προστάτης των ερωτευμένων και όλων όσοι αγαπούν με καθαρή καρδιά. Ήρθε η αγάπη να φωτίζει τη ζωή μας. Αγάπη λοιπόν, αγάπη. Με πολύ αγάπη λοιπόν σας στέλνουμε αυτή την εκπομπή για ένα εξαιρετικό, για ένα διαφορετικό, για ένα πολύ καλοκαιρινό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: τηλέφωνα μας 28 9 20 53 500, για να επικοινωνείτε και να βγαίνουμε και στον αέρα αν το επιθυμείτε. Στέλνετε email στο info@erotokritos.gr, Viper και SMS μηνύματα στο 6986 72 99 90. Με το ξεκίνημα χτυπούν οι γραμμές. Ποιος είναι?
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Ορίστε.
1: Καλημέρα, λέω.
0: Καλημέρα.
1: Έχω ξαφέρει 7 τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι, σε ακούμε. Στείλε τα χαιρετίσματα.
1: Αλλά θέλω να ακούσω το καφετζή την κόρη.
0: Ναι, ναι, θα τα ακούσουμε. Να είσαι καλά. 28 9 20 53 500. Έχουμε και σκομαντούρες εδώ. Ανάση Μαυρόκοστα στο ξεκίνημα με ένα καστρινό μαλεβιζότη.

ξαναβγούμε στον αέρα, παρακαλώ. 28-9-20-53-500, επιμείνετε λίγο. Θέλω καλημέρα στην κυρία Ιουλία. Στο εικονοστάσι Τσικαρδιάς σε κρέμασα εικόνα. Για σένα εκατάργησα τις πίστες στον κανόνα. Ματινάδες για αγάπη θέλουμε, ματινάδες που χτυπάνε κατευθείαν στην καρδιά. Και λέει το Μιχαλίου από τη Μεσερά, ξέρεις τι είναι να αγαπάς, να δίνεις την καρδιά σου και σαν το αποτσίγαρο να την πατούν μπροστά σου. Όλοι με κατακρίνουνε πως αγαπώ εσένα. Κουμάντο κάνει η καρδιά και όχι εγώ εμένα. Θέλω καλημέρα και στο σύντεχνο τον Γιώργο Ρατάκη, στον αμοιρά της Βιάννου που λέει παλάτι, η σκέψη και η καρδιά, ο θρόνος ο δικός σου, δούλος εγώ και όλα αυτά για ένα χαμόγελό σου.

0: αγάπη, αγάπη και καλή καρδιά στον κόσμο να απομείνει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά Νίκη.
1: Καλά και.
0: Καλή Παρασκευή να έχουμε.
1: Αμή και καλό Σαββατοκύριακο. Εγώ δεν έχω να σου πω τώρα κάτι, τα πέστρα στο Μανώλη. Αλλά θέλω να τα αφιερώσω αυτό το τραγούδι του αείμνηστου Μουντάκη που τα έλεγε έξω από τα δόντια.
0: Ναι, ναι.
1: Σε όλους τους ψευτονταΐδες.
0: Μα και σε όλους τους Μερακλίδες, γιατί έχουμε και Μερακλίδες.
1: Ναι, και στους Μερακλίδες. Αλλά και αυτό όμως τους ταιριάζει. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα μας στέλνει η φίλη μας η Παγώνα από το Βαλσαμόνερο, από το Ρέθυμνο. Καλημέρα Ρέθυμνο.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα, αγάπη.
1: Καλημέρα μου σε όλο τα κρατήρια.
0: Για σένα λέγαμε σήμερα, για σένα.
1: Ναι.
0: Για το όνομά σου.
1: Μπράβο, είπα του Μανώλη.
0: Αγάπη στον κόσμο, αγάπη να έχουμε.
1: Ναι, και λέω Μανώλη, Γιώργο. Εγώ τα κρατήρια όλο καλημερίζω. Και ένα παλάτι στην καρδιά μέσα για όλου χτίζω. Και λέω το σώμα μου ονόματα δεν λέει να μην πικράνει κανένα, γιατί έχω μια καρδιά που όλο τον κόσμο βάνει. Και λέω και θέλω να μου βάσει του Μαζοκοπάκη του Αντώνη ένα τραγούδι που λέει Άγρια Θεριά. Θα το βάσει στο τέλος, θα μην το ακούσω όλο να το απολαύσω.
0: Άγρια Θεριά.
1: Άγρια Θεριά, δεν ξέρω το τίτλο του.
0: Να δούμε πώς θα το βρούμε.
1: Μαζοκοπάκη του Αντώνη.
0: Ναι, ναι, ωραίο. Θα το ψάξω.
1: Λοιπόν, και λέω κι άλλη μια. Ότι εύχομαι σ' όσους έχουν Αντώνη το όνομά τους, όσα βαθιά του γυρατιά να είναι χαρές κοντά τους. Αντώνης όμορφο, όνομα γλυκή. Από το Α σχίζει, τα τελειώνεται και την καρδιά μου σχίζει. Εντάξει Γιώργο, την καλημέρα μου σε όλο τον κόστο.
0: Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα.
1: Καλή σου μέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.

πολύ που θα σε αξιοδουνιάσει, που θα σε χαλάσει. Καλημέρα στη φίλη μας τη Γιούλη. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργη. Καλή εκπομπή να έχεις. Ευχαριστώ πολύ για την όμορφη συντροφιά που μας κρατάς και περνάμε τόσο ωραία. Εύχομαι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο σε όλη την όμορφη παρέα μας που ακούει Ερωτόκριτο. Από τη φίλη μας τη Γιούλη να τη στείλουμε Νίκο Σκεβάκη.

διώξε τη μάνα της γιατρούς. Σκεβάκης. Το στείλουμε στον Αντώνη τον Κουκλινό. Στο φίλο μου τον Μανώλη από τις Δαφνές. Καλημέρα και στην κυρία Αντωνία, στην Αγία Σεμνή.

Καλημέρα στην κυρία Εύα. Καλημέρα στον κύριο Μιχάλη Καλογεράκη στα Χανιά. Καλημέρα Γιώργο Φουντουλάκη στην Αθήνα.

0: αξέχαστος, αλυσμόνητος, αθάνατος Νίκος Χεβάκης. 28-9-20-53-500 και βγαίνουμε αέρα. Καλό μεσημέρι.
1: Γιώργο μου, συγγνώμη, ξαναπέρα. Θυμήθηκα τον τίτλο. Ανάμεσα σε δύο θεριά τα θέλει και τα πρέπει.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Θα το βάλεις τελευταίο όταν τελειώσει, έχω μείνει τα πολλά σε όλο.
0: Μάλιστα. Ξαναβγούμε, παρακαλώ. Ας στείλω καλημέρα στον Νεκτάρι το Μαρκουτσάκι. Το λέει, θα έρθει καιρός που θα το δει το μέγα έγκλημά της, να διώξει κάποιον που σε αυτόν έδωσε την καρδιά της. Και με Τζακάρου Μιχάλη, αυτό που θέλανε. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα, καλημέρα Τόνια.
2: Τι κάνετε?
0: Πολύ καλά.
2: Λοιπόν, καλημέρισω και εγώ τον κόσμο όλο με την αγάπη μου. Να θέλω ένα καλό σαφαντικό για τον Θεό μου. Και θέλω Γιάννη Πετσάκη.
0: Πολύ ωραία, θα ακούσουμε.
2: Καλή συνέχεια.

καλημέρα, Ηλία Φανουράκη. Στην επιστροφή μας ακούσουμε Ηλία Φανουράκη που μιλάει για αυτούς που μένουν στα λίγα και ένα ποίημα για τον Άγιο Ιάκυνθο, προστάτη των ερωτευμένων. Σε λίγο.

0: ξέρεις. Όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί. Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολης 190, Περιστέρι. Και η Δομενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
5: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
6: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
6: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
1: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
7: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
1: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
7: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
1: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
7: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
1: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
7: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
1: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
7: Τηλέφωνο 210-211-1315.
1: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
7: Honda Caracostas.
1: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
8: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, Βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System τύπου Dexion και Spider.
10: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
11: Με τυρί και παξιμάδινες στο Βουργιαλάκι μου.
8: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
12: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
8: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
11: Στο Βουργιαλάκι μου.
8: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
13: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
14: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
13: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
14: Αυθεντική τσικουδιά.
13: Παρθένο ελαιόλαδο.
14: Μέλι.
13: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
14: Τα πάντα παραγωγής μας.
13: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
14: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
13: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
14: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
13: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23-100-29-658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
14: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
15: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
16: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
17: Μα το χαρίζουμε στην αγάπη, γι' αυτό το χάρισα κι εγώ. Ένα λουλούδι Edelweiss.
18: Για κάποια μέρα το μίστησες και δεν το θέλεις να το είδεις. Πέτα το μέσα σε μια φλόγα, αχ και μη με...
17: Με την επιστροφή μας Βαγγέλης Τσαφαντάκης, αείμνηστος.
18: Όμως αυτό θα σου μιλήσει μέσα από τη φλόγα.
17: Να τα αφιερώσουμε στον Μπάρμπα Λέξη, τον Κοκαράκη, που είχε συνεργαστεί με τον Αίμιο στο Βαγγέλη Τσαφαντάκη. Λέει ο Μπάρμπα Λέξη, ο Κοκαράκης, με την αγάπη μου, καλό Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα. Με το καλό, όλοι παρών.
18: Θα έχει ολόκληρο καεί.
17: Καλό μεσημέρι.
19: Κύριε Γιώργο, εσύ?
17: Ναι, ναι, κυρία Κέτη, εδώ.
19: Από τη Μυθυλή, στον αέρα είμαι?
17: Στον αέρα, ναι.
19: Να στείλω με την αγάπη μας και την εκτιμήσή μας σε εσάς. Να έχετε καλή οικογένεια, καλή υγεία. Και εσείς, στην Κατερίνα από την Πιάνο, χάρα, κάτι που ακριβώς. Στην Διαμάκα τη Δασκάλα, στην Τόνια και μα θέλει να μην πάρει τηλέφωνο τώρα. Είναι. Το κολατάω τον αφήνημα του τέλο πάντων. Εύχομαι καλέ εκπομπέ, καλή υγεία.
17: Καλό καλοκαίρι, κυρία Χέτη, ευχαριστώ.
19: Ευχαριστώ, να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
18: Ένα λουλούδι τώρα, αμαραμάν. Έχω χωρίς εσένα, μια ώρα δεν μπορώ.
17: Συμβαίνουν και αυτά. 28-9-20-53-500 μηνύματα mail, μέχρι τη μία μαζί.
18: Μη φεύγεις μακριά μου, λουλούδι του.
17: Και λέει Μανώλης ο Μακρυδάκης, έκανα καρδιογράφημα και ήταν ο νους κοντά σου και απογράφει τις υπαλμούς. Έγραφε το όνομά σου. Παρακαλώ.
19: Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
17: Καλημέρα, κύριε Ελένη.
19: Τι κάνετε?
17: Πολύ καλά.
19: Λοιπόν, καλημέρα μου σε όλη την παρέα μας, σε όλο το ρετόκριτο. Σε όσους ακούνε ρετόκριτο και στις φιλενάδες μου. Και θα πω, γιατί είχε χθες τα γενέθλια του γαμπρόνου, να πω για τον Αντινάβη.
17: Σ' ακούμε.
19: Μ' ακούτε, ναι. Με την ευχή μου, λέει, σου στείλα του κόσμου όλα τα ειδόνια. Σου εύχομαι από καρδιάς ευτυχισμένα χρόνια. Εγώ δεν μπορώ, λέει, τούτα για να σου στείλω και ζά για να τα ζήσεις. Σου εύχομαι από καρδιάς χρόνια πολλά να ζήσεις. Την ώρα που γεννήθηκε, τα άστρα και το φεγγάρι σου ευχότανε να γεννηθείς όμορφο παλικάρι. Εγώ θα κάνω, λέει, την καρδιά τη χέρα σου βραχιόλι.
17: Ναι.
19: Πώς αγαπούνε, ποιος αγαπά τόσο πολύ, να σε ρωτούνε όλοι. Αυτά, κύριε Γιώργο,
17: ναι, ναι.
19: Θα μπορείς να βάλεις του Πιθαρούλη το τραγούδι που λέει τα χρόνια πολλά.
17: Μπορώ, πως δεν μπορώ.
19: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
17: Χρόνια πολλά λοιπόν, να τον χαίρεστε.
19: Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο, και στην οικογένειά σου.
17: Και του χρόνου με υγεία.
19: Αμήν, Παναγία μου.
17: Να το βρω, να το βάλουμε επί τόπου, να το χαρίσουμε λοιπόν. Αυτό θέλει. Το βρήκαμε σε δευτερόλεπτα. Χρόνια πολλά λοιπόν.

0: χρόνια πολλά. Όλοι γιορτάζουμε σήμερα, γιατί γιορτάζει και ο Άγιος Ιάκυνθος. Το Αγισάκι το βρίσκεται ψηλά στα Νόγια. Ο Άγιος Ιάκυνθος, ο Άγιος της αγάπης και του άρωτα στην Κρήτη. Προστάθης των ερωτευμένων και όλων όσοι αγαπούν με καθαρή καρδιά. Δεν κάνω, λέει, εγχείρηση καρδιάς. Καλιά να μην γλιτώσω, για θα φανούνε οι πληγές να σε ξεφανερώσω. Έκανα καρδιογράφημα και βγήκαν τα σημάδια. Από τα ψεύτικα φιλιά που μου έδινε στα βράδια. Και έκανα καρδιογράφημα και μου είπε ο καρδιολόγος, για τις σουβλιές από Γρυκό η αγάπη σου είναι ο λόγος. Μακρυδάκης. Χρόνια πολλά, κύριε Ελένη, και πάλι να τον χαίρεστε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Γιώργη Λεκάτζη.
0: Καλημέρα, φίλε μου Μανώλη.
1: Τι τα κάνεις?
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Λοιπόν, θα καλημερίσω τους ακροατές μας, ακροάτησες, την Εύα, την Τόνια, το Χαραλάπη, τη Βοντικάτζη, την Ειρήνη, τη Μπολίμια, το Μάγι, το Αρκαλαχώρη, καλή δουλειά να έχει, την Αντωνία στην Αγία Σεμή και στον Νίκο τον Κωστάκη. Και θα πω, το μονοπάτι του Σεβδά έβαλε πάλι ο πρόσβου. Και έρχομαι ποδαρόδρομο να σ' ανταμώσω φως μου. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, Γιώργη. Και καλή συνέχεια.
0: Και σας ένα καλό Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα με καλό.
1: Επίσης να είμαστε καλά. Γεια σου.
0: Μου ζητήσατε το καφετζί. Πάμε να ακούσουμε το καφετζί. Στίχη Θεόφιλος Κουστουλάκης, Θεόφιλος Χρήστουλάκης, με Γιώργο Φραζεσκάκη, Γιώργο Στρατάκη.

0: φύνει.
1: Παρακαλώ.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό καλοκαίρι, φίλε Γιώργο.
2: Επίσης, με ανατράνησε πρωί-πρωί με το Μούντι.
1: Αλίμονο. Ξέρω εγώ τι θέλεις.
2: Έχω μια που είναι για την αγάπη, για τη ζωή μου. Έχω βγάλει παλιές ματλάδες 8.
1: Πάμε λοιπόν.
2: Ναι. Είναι καημός να αγαπάς. Να δίνεις την καρδιά σου και να γκρεμίζουν στη ζωή όλα τα όνειρά σου. Κάποτε αγάπησα κι εγώ. Μα έχω καημό κι οδύνη. Και δεν βρήκα τη χαρά που κάθε αγάπη δίνει. Αγάπησα, προδόθηκα, έσβησαν τα όνειρά μου. Και δα ολοπαράπονα μου κάνει η καρδιά μου. Είναι βαριά η μοναξιά. Έχει μεγάλο πόνο, γιατί πληγές μες στην καρδιά δεν γίνουν με το χρόνο. Όταν θα αναστορηθώ, τι τράβηξες καρδιά μου. Αισθάνομαι το δάκρυ μου. Όταν θα αναστορηθώ, όταν θα αναστορηθώ, τι τράβηξες καρδιά μου. Αισθάνομαι το δάκρυ μου πάνω στα μάγουλά μου. Ψεύτρα ζωή, σε μίσησα και είπα να σ' αφήσω. Μα μου έδωσε ο ερωτόκριτος κουράγιο για να ζήσω. Την πληγωμένη μου καρδιά κανείς δεν τη έχει νιώσει. Μόνο ο ερωτόκριτος κουράγιο μου έχει δώσει. Και πάντα τον ερωτόκριτο γρικό στη μοναξά μου, γιατί πληγαίνει τις πληγές που έχω στην καρδιά μου. Όλες αυτές οι μαντινάδες είναι μέσα από τη ζωή μου αληθινές.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Ό,τι εγώ. Καλύτερο για τη συνέχεια και τη Δευτέρα να τα ξαναπούμε.
2: Και εγώ ευχαριστώ και εγώ επίσης. Γεια.
1: Ηλίας Φανουράκης, αυτός που μένει στα λίγα. Μη θέλεις λοιπόν αυτόν που ήρθε για τα πολλά σου, αλλά αυτός που κάθισε στα λίγα σου και δεν έκανε ούτε βήμα πίσω. Αυτόν που είδε το τραπέζι σου άδειο και έβαλε την καρδιά του πιάτο. Αυτόν που ήπιε νερό μαζί σου και σου είπε πως είναι κρασί για να μην σε στενοχωρήσει. Γιατί η αγάπη που μετριέται σε δώρα φεύγει όταν τελειώσουν τα δώρα. Η αγάπη που μετριέται σε ψυχή μένει. Ακόμα και όταν όλα έχουν τελειώσει. Και όταν πέσουν όλα, όταν σβήσουν τα φώτα, όταν ο κόσμος πει δεν έχει τίποτα, πια αυτός θα είναι εκεί. Χωρίς να ζητήσει, γιατί σε αγάπησε πριν του δώσεις. Και θα σε αγαπάει ακόμα, και αν δεν μπορείς να δώσεις τίποτα άλλο, παρά μόνο εσένα. Και για τον Άγιο Ιάκυνθο που γιορτάζει σήμερα και είναι προστάτης των ερωτευμένων. Σήμερα λέει τιμάμε τον Άγιο Ιάκυνθο. Δεν ήταν Άγιος επειδή ερωτεύτηκε, ήταν Άγιος επειδή έμεινε πιστός σε αυτό που αγάπησε μέχρι τέλους. Η αγάπη δεν μετριέται με λόγια, μετριέται με αντοχή. Με το να μένεις όταν είναι δύσκολα, με το να σέβεσαι όταν δεν συμφωνείς, με το να περιμένεις χωρίς να ξεπουλιέσαι. Χρόνια πολλά λοιπόν από τον Ηλία τον Φανουράκη σε όσους αγαπούν αληθινά και δύναμη σε όσους ακόμα περιμένουν, γιατί η αληθινή αγάπη αργεί, μα όταν έρθει μένει. Μάρκος ο Άνεμος Κουρσάρος, Ηλίας Φανουράκης και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους και καλή ακρόαση και τη Δευτέρα με υγεία. Γεια σου Ηλία. We'll be right back.

0: 2 8 9 20 53 500 για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μηνύματα, mail, μέχρι τη μία μαζί. Πάμε Ρέθυμνο, Ευαγγελία για πιτζάκι. Καλημέρα Γιώργο, καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι σε όλη την παρέα μας. Τα χαιρετίσματά μου θα στείλω στην κυρία Γοντικάκη και της εύχομαι περαστικά. Επίσης χαιρετισμούς θα στείλω στον Αντώνη Κουκλινό και τη Μαρία του, και με το καλό να σμίξουμε αύριο στο γάμο του γιού μου. Εύχομαι σε όλους μόνο χαρές στη ζωή τους και υγεία. Με την αγάπη μου, Βαγγελία για πιτζάκι. Να περάσετε όμορφα λοιπόν στο γάμο, να ζήσουν, να ευτυχήσουν. Και αν θες βάλει το τραγούδι του Ζαχαρομιχάλη που λέει ο Κουκλινός, ντροπή δεν είναι να αγαπάς, μια και σήμερα είναι η γιορτή της αγάπης. Θα το βάλουμε αφού ακούσουμε τη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα Ειρήνη.
1: Χρόνια πολλά και καλά.
0: Χρόνια πολλά σε όλους μας.
1: Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο που κάνει ακρόαση και καλά. Σήμερα είναι ο Άγιος μας ο αγαπημένος, ο Άγιος Αγάπης και γιορτάζει. Αλλά δεν λένε χρόνια πολλά οι άνθρωποι όπως τα λένε το Άγιο Βαλεντίνου.
0: Καθιερώθηκε ο Άγιος Βαλεντίνος, πώς θα το κάνουμε.
1: Τέλος πάντων.
0: Θα το καθιερώσουμε λοιπόν, και τον Άγιο Ιάκυνθο.
1: Εννοείται ότι πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε και εκκλησία στα Νόγια.
0: Κριτικός Άγιος.
1: Ναι, κριτικός Άγιος. Άγιος αγάπης.
0: Ναι.
1: Ακούς, ο Ηλίας είπε ότι αγίασε επειδή αγαπούσε με την ψυχή του, με πίστη.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή ο Ηλίας λέει τρελά πράγματα, φανταστικά. Εγώ παθαίνω πλάκα με αυτόν τον άνθρωπο. Να είναι καλάκια που είναι.
0: Δεν είναι τρελά, είναι σοφά. Κάθε κουβέντα
1: εννοώ
0: είναι
1: με την
0: μελετημένη.
1: Καλή έννοια. Εννοώ με την καλή έννοια. Δηλαδή σε τρελαίνουν αυτά που ακούω.
0: Σε αγγίζουν. Σε αγγίζουν.
1: Ναι, με αγγίζουν. Ξέρω εγώ, όλους πρέπει να μας αγγίζουν. Τον χαιρετώ λοιπόν, να είναι καλά. Χρόνια πολλά, Κατερίνα Στυλιάνο. Το Χαραλάμπι, που δεν ξέρω είναι από γίνηκε, όλο τον κόσμο χαιρετώ.
0: Όχι, πήρε λέω την προηγούμενη εκπομπή, πήρε την Τετάρτη, ναι.
1: Και πώς δεν τον άκουσα εγώ.
0: Και είχε και γενέθλια και ήταν και λίγο στενοχωρημένος γιατί δεν τον πήρανε.
1: Εγώ τον έχω πάρει τηλέφωνο την τρεις φορές, δεν το σκόνει.
0: Γενέθλια είχε, την Τετάρτη είχε γενέθλια.
1: Θα τον πάρω εγώ τώρα, μόλις κλείσω. Λοιπόν Γιώργο, εγώ λέω, η αγάπη η αληθινή στον Άδη τελειώνει. Έτσι από σώμα και καρδιά γίνονται γης και λιώνει.
0: Εγώ θα σου πω μια του Μιχαλίου που λέει, τρικλοποδιές ο έρωτας μου βάνει και βαρύχνω, και έχω πληγές που με πονούν, μα όμως δεν το δείχνω.
1: Πολύ καλή. Και λέω, σ' αγάπησα όσο αγαπά ο ήλιος το φεγγάρι, από του δίνει πάντα φως χωρίς ποτέ να πάρει.
0: Ναι.
1: Τελείωσε η Μαντινάδα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο λοιπόν. Εγώ θα σου πω, πρώτο αναντράνισμα του νου της σκέψης ηλιαχτίδα, μες της καρδιάς μου τον μπαξέ, είσαι δροσοσταλίδα.
1: Και εγώ θα σου πω, αιμορραγή πάλι πληγή που μ' άνοιξες μικρή μου, και έκαμε ριακοφάωμα το αίμα στο κορμί μου.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, σου στέλνω Αντώνη
1: Κουκλινό. Καλό Σαββατοκύριακο Γιώργο, θα αγαπάμε, να είσαι καλά πάντα. Εγώ θέλω το Μέρι του Λοδοβίκου στο τέλος.
0: Α, ωραίο.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Το τραγούδι μας ζήτησε η φίλη μας η Ευαγγελία για πιτζάκι. Ντροπή δεν είναι να αγαπάς. Αντώνης Κουκλινός. Το πρωί τη σκέψη μου σε σένα έχω στείλει. Μια καλημέρα να σου πει και να φιλείς τα χείλη. Ντροπή δεν είναι να αγαπάς. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Γιώργο, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Ήθελα να πω στην Ευαγγελία τη για πιτζάκι να συζήσουν τα παιδιά τη για αύριο. Να έχουν καλά στέφανα, να είναι ευτυχισμένα ο Αντώνης και η Χρύσα και ό,τι καλύτερο στη ζωή τους. Περιμένω το Μιχάλη το Γιάννη το πετσάκι εγώ,
0: Τόνια, μετά τις διαφημίσεις ερχόμαστε με πετσάκι.
2: Οκ, Γιάννη.

Πάνε μου και δε γρικό. Γιατί σαφή η σκέψη είναι σ' αυτήν που αγαπώ. Είναι σ' αυτήν που εγώ έχω πιστά λατρέψει.

πίνε να το λες συχνά και να μην νιώθεις πράγμα. Αντώνη Κουκλίνε, ευχαριστούμε για τον καφέ και τα λούλουδα. Και φταίνει και την καλημέρα του. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη. Καλό τρίμερο με υγεία σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι και αύριο με το καλό να βρεθούμε στα Αγγελιανά Ρεθύμνου. Να ευχηθούμε στο γάμο του Αντώνη Τσιφίλης μας Βαγγελιός για πιτζάκι. Να χορέψουμε στη λύρα του Πέτρου Μαρούλη. Όμορφα να περάσετε. Ευτυχισμένο να είναι το ζευγάρι.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
7: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίνγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίνγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίνγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
8: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
9: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
10: Στον Ξηριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Αναξίδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξηριστάκης.gr. Ξηριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
11: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
12: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
13: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
12: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
13: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.

0: Κάδικο ή Κρήτη, στην Κάνικο της Αθήνας.
1: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
2: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγμόμενα και σειρώμενα.
1: 6666-666.
2: Σίτες.
1: Ρολά.
2: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
1: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
2: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
1: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
3: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
4: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
5: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
4: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
8: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
10: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesé.gr.
11: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
12: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
11: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
12: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
11: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
12: Μ' ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
11: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
13: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής». Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί. Ο Σύλλογος Κρητών Δήμου Αθηναίων, οι Κριτέοι, διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909 437 936.
14: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Λουλούδι μου, Στολίδι μου, Γιάννης Πετσάκης. Δεύτερη ώρα. Επικοινωνείτε μαζί μας 28 9 20 53 500. Εμείς θα είμαστε εδώ Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Θα προσπαθήσουμε να μην λείψουμε καμιά μέρα, να σας κάνουμε παρέα εδώ. Αν τύχει λείψουμε κάποια μέρα, θα ζητήσουμε συγγνώμη. Μόνο μερικές μέρες τον Αύγουστο θα λείψουμε, εκτός αν τύχει κάτι. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Κουτικάκη.
1: Δεν ξέρω να μ' ακούτε, γιατί έχω μια θόρυβη εδώ. Είμαι στο κέντρο μέσα.
0: Πού είστε, πού είστε?
1: Θέλω να πω σήμερα για την αγάπη κύριε Γιώργο.
0: Ακούω και λένε, σας λένε περαστικά. Δεν ξέρω να πω και εγώ περαστικά. Καλή ή περάσανε τα περαστικά. Όλα
1: εγώ
0: καλά.
1: Εγώ θέλω να σας πω ότι η αγάπη σας είναι το καλύτερο φάρμακο που μου έδωσα.
0: Αυτό είναι γνωστό. Η αγάπη είναι γιατρός.
1: Η αγάπη του αγαπημένου μου. Η αγάπη των όλων των συναδέλφων που μας ακούνε. Όλοι που είναι στο κλειτόραμα, στον ερωτόκριτο και στο λατό. Όλοι με αγαπάτε. Έχω περίσσια. Βαγγελιό Ζαμπιδάκη. Μη συνεχωριέσαι. Είμαι δυνατή. Έχω τόση αγάπη. Αλλά θέλω όμως, με τη σκέψη μου βρίσκομαι αύριο κοντά σας. Ήρθα στο γάμο, να το ξέρετε, με τη σκέψη μου. Θα σας αγκαλιάσω, θα σας δώσω τις ευχές μου και θα στη δίνω και όλο το βράδυ από εδώ. Και θέλω μόνο όταν έρθετε με τον κύριο Κουκλινό και την κυρία Μαρία, να ανοίξω τις αγκάλες μου, να σας φιλήσω, να σας αγκαλιάσω, να σας ευχαριστήσω για την αγάπη σας. Δεν έχω πολλά λόγια να σας πω. Μόνο εύχομαι να είναι καλά τα στεφανά σας, αγιασμένα από το Θεό. Καλωρίζεται να είναι τα παιδιά σας. Μόνο χαρές να ζήσετε στη ζωή σας. Και θα σας πω μια ματινάδα. Αντώνη μου, να την αγαπάς. Αλλά και αυτή εσένα. Και διαταγές και συμβουλές μην πάρε από κανένα. Μην πάρτε από κανένα. Υγεία και χαρά στο σπίτι σας. Ευτυχισμένοι και πολλούς απογόνους. Η χαρά είναι τα παιδιά. Η αγάπη μου είναι μαζί σας. Αύριο θα είμαι στην παρέα σας. Μην αμφιβάλλετε. Όλο το βράδυ θα είμαι μαζί σας και θα χαίρομαι μαζί σας. Συμμετέχω στη χαρά σας και σας αγαπώ για την αγάπη σας. Με ζάχαρη η αγάπη σας, να το ξέρετε. Δεν μπορώ να πω ονόματα γιατί δεν θέλω να εξαιρέσω κανένα. Την Κατερίνα, την Νίκη, τον εξαιρέσω. Όλους, την Ευγενία, τη Μαρίκα από τον Τιμπάτσι, την Ελένη από τον Τιμπάτσι, την Δέσποινο Μιεράπτρο, όλους, την Ιεράπτρο, όλους. Σας αγαπώ. Αυτό θα θυμάστε. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Κωτικά, έχει περαστικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιώργο. Ευχαριστώ για όλα.
0: Να στείλω ξανά καλημέρα στην φίλη μας την Νίκη, τη Λεονταράκη από το Ηράκλειο που μας πήρε τηλέφωνο, να στείλουμε κάποιες συγκεκριμένες ματινάδες ευχές στην Ευαγγελία τη Γιαμπιτζάκη για το νιώπατρο ζευγάρι που θα γίνει αύριο. Οι συγκεκριμένες δεν τις βρήκα, όμως βρήκα κάποιες άλλες οι οποίες είναι γύρω στα 2 λεπτά και αυτές πανέμορφες για το νιώπατρο ζευγάρι. Νίκη Λεονταράκη για την Ευαγγελία της Γιαπιτζάκη και για το γάμο αύριο, για το ζευγάρι, για το νιώπατρο ζευγάρι. Να τις ακούσουμε.
2: Φίλια καλώς ορίσατε, λέει, και υπόχρεη θα μείνω. Εις τον παιδιό σας τις χαρές μου σας ανταποδίνω. Απόψε είναι βραδιά χαράς, συγκίνηση συνάμα, γιατί αποχωρίζεται μια κόρη από τη μάνα. Μ' έργο Θεοτοκόπουλου η ομορφιά σου μοιάζει, κι όσο για ψάξω δε θα βρω άλλη να σου ταιριάζει. Φεύγεις παιδί μου και νιώθω τη δεξά χέρα μου να μου λείπει, γιατί ξέρα πως άφηνα νοικοκερά στο σπίτι. Μάμε παιδί μου στο καλό, σύρεις την ευχή μου και να κρατήσεις φυλακτό την κάθε συμβουλή μου. Η αποδρομή του ζάλου σου παιδί μου να μυρίζει, κι αν πιάνεις σε ξερό κλαδί στα χέρια σου να ανθίζει. Ένα να είναι όπου περνάς παιδί μου το όνομά σου, να σέβεσαι τον άντρα σου όπως την αφαιριά σου. Αντί για στρώμα μια ευχή σου δίνω να κοιμάσαι. Να κοιμάστε. Που τα βουνά ανησυχίζονται εσείς να μην φοβάστε. Του Ισαάκ και του Αβραάμ τα πλούτη να αποκτήσεις. Κι όπως ποθείς τα όνειρα που πλάσεις να τα ζήσεις. Χρυσός να είναι στα χέρια σου το χώμα που θα πιάνεις. Και δαχτυλοδειχτούμενα όσα παιδιά τσαγκάνεις. Όσες φορές σε βίζαξα και αγκαλιά σε πήρα. Τόσες χιλιάδες αγαθά να σας χαρίσει μοίρα. Το γάλα που σε βίζαξα χαλάλι σας παιδί μου. Ως τη δωδέκατη γενιά να έχετε την ευχή μου. Γαμπρέ μου καλώς όρισε στο σπίτι το δικό μου. Μια αμοιβαία εκτίμηση είναι το όνειρό μου. Δημήτρη, η νιά που διάλεξες τέρι σου να την έχεις. Είναι ο μισός μου εαυτός και να την επροσέχεις. Με υγεία και καλή καρδιά και αγάπη μεταξύ σας. Με αυτά τα τρία να διαβεί η υπόλοιπη ζωή σας.
0: Υγεία, αγάπη και καλή καρδιά. Δεν ήταν αυτές οι ματινάδες βέβαια που μου ζήτησε η Νίκη, αλλά και αυτές ήταν υπέροχες. Και πάμε με Λουδοβίκο για τη φίλη μας την Ειρήνη που ζήτησε Μέριλ. Στις λίμνες των ματιών σου.

Καλημέρα κύριε Γιώργο. Γιώργος Χανιωτάκης από το Ρέθυμνο. Αν μπορείτε να βάλετε το τραγούδι του Σαμόλη μόνο στη μάνα μου μπορώ. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: καλημέρα και στην κυρία Ελένη Σταματάκη. Μας έστειλε την καλημέρα της. Κάθε πρωί δεν το ξεχνώ, στους φίλους μου να ευχηθώ καλημέρα. Ευτυχία, αγάπη, πολύτιμη υγεία. Καλή Παρασκευή, κυρία Ελένη Σταματάκη. Καλημέρα και στο Παγκαίο της Μακεδονίας. Ο φίλος μας ο Άλκης στέλνει την καλημέρα του από το Παγκαίο, από τον Όλυμπο. Στις λίμνες του Μασού. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Τάσο. Καλημέρα φίλο μου Γιώργο, καλημέρα φίλε Τάσο. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Χάρηκα πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Και... μόνο στη μάνα μου μπορώ και στον πατέρα μου μπορώ. Γρηγόρη Σαμόλης, και στη μάνα και στον πατέρα. Μεγάλη αγάπη. Το στείλουμε και στον κύριο Κατσικανταράκη στην Αθήνα, που είναι χαρούμενος που οι εκπομπές οι δικές μας συνεχίζονται για το καλοκαίρι. Κάποιες εκπομπές σταματούν και θα ξανάρθουν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Εμείς συνεχίζουμε, μπαταρίες Duracell. Να το στείλουμε και στον Γιάννη στη Φανερωμένη. Καλημέρα Γιάννη. Παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Γιώργο Λεκάκη.
0: Καλημέρα.
1: Έλενα Κοντογιάννη από Γερμανία.
0: Να είστε καλά, κυρία Έλενα Κοντογιάννη.
1: Στέλνω τα χαιρετίσματά μου σε όλο το ακροατήριο και περισσότερο από όλους στη σεβαστή κυρία Γονικάκη, που πάντα με τον καλό λόγο μας δίνει θάρρος και κουράγιο. Καλή ανάρρωση να της πείτε, μ' ακούει βέβαια σίγουρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και επίσης χαιρετώ τη Νίκη, την καλή μου φίλη, που με συγκίνησε και αυτή σήμερα.
0: Πάντα καταφέρνει και μας συγκινεί η Νίκη.
1: Ναι, πολύ ωραία. Να είστε καλά, σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και όχι πολύ ζέστη.
0: Δεν θα εκμεταλλευτείτε το καλοκαίρι εδώ να έρθείτε Ελλάδα?
1: Πρώτο Θεός, ναι, θέλουμε να έρθουμε.
0: Να έρθείτε. Ναι, έρθουμε. Με το καλό, με το καλό λοιπόν. Σε ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, κύριε.
0: Πάμε. Μηνύματα που έχουν παραπέσει, αλλά δεν ξεχάστηκαν. Τόνι Αντωνίου στην Κύπρο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, με υγεία και πολλές βουτιές. Καλή μας εκπομπή. Καλημέρα, Μιχάλη Σακαδάκη. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους τους φίλους στον Ερωτόκριτο. Απλά λέει, μας φτιάχνεις τη μέρα μας, Γιώργη Λεκάκη. Με πρόλαβες με τον καφετζή. Σου αρέσει ο καφετζής. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σου, Μιχάλη. Καλό μεσημέρι στα Χανιά. Ρούλα Γκανά, Μπούχλη. Πρώτη Παρασκευούλα, λέει το Ιούλη. Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, Ιούλιος, να χαρίσει στον καθένα σας ό,τι επιθυμεί και σε όλους μας υγεία πάνω απ' όλα. Ένα όμορφο τριήμερο με υγεία σε όλο το κορατήριο, ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα με την αγάπη μου. Από εμένα και τον Άγγελο, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψίες στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του και στον καθένα ξεχωριστά. Καλή ακρόαση.

μεσημέρι στο τηλέφωνο 303 που τελειώνει σε 403. Δεν μου έχει έρθει η αναγνώριση, δεν ξέρω ποιος φίλος ή φίλη το έχει στείλει. Στέλνουμε την καλημέρα μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο λέει. Το τηλέφωνο με 303 που τελειώνει

0: θα έρθει κι ένα λίγο τι. Αγάπη που είναι αληθινή, ο χρόνος δεν τη φθείρει. Όσα για σύρι βάσανα, όσα και να παρτύρει. Παρακαλώ. Έτσι είναι, Κατσικανταράκη.
1: Το Άννα Βαλσαμόνερο σε παίρνει τηλέφωνο.
0: Στον αέρα είμαστε, ναι, μας ακούει η παγώνα από το Βαλσαμόνερο.
1: Έτσι καλωρίζει το τάπλετ. Κέρδισε ένα τάπλετ σήμερα.
0: Α, τυχερή. Ωραία. Ναι, πάντα τύχει. Ναι, πάντα τύχει να έχει στη ζωή της να πάρει και ένα λαχείο.
1: Μπράβο, να τη πεις, είναι τυχερή. Τυχερή του σταθμού.
0: Δε. Γεια σου, παγώνα, γεια σου.
1: Το Άννα Βαλσαμόνερο δεν μοιάζει με το Χάτο, γιατί έχει στα μητάτα του το πιο καλό μητάτο, στα χωράφια του.
0: Ναι.
1: Εγώ από το Κάτω Βαλσαμόνερο παίρνω. Αυτοτήρους.
0: Αυτοτήρους.
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα. Είναι... Νόστιμη, νόστιμη.
1: Ναι, είναι καλή, καλή.
0: Λίγο αυτοτήρο και μια καλή ρακή παγωμένη είναι ό,τι πρέπει.
1: Να είσαι καλά, κύριε Γιώργο.
0: Ντοματούλα, πω, πω. Άντε, βίβα. Καλώς από το Κύριακο. Πάλι, πάλι, πάλι. Με Μανώλη Λιδάκη κλείνουμε το ημίωρο. Αείμνηστος Μανώλης Λιδάκης.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Γεμίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
5: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
5: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
6: Αυθεντική τσικουδιά.
5: Παρθένο ελαιόλαδο.
6: Μέλι.
5: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
6: Τα πάντα παραγωγής μας.
5: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
6: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
6: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
7: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τυρί και παξιμάδι μες το Βουργιαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210 496 33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δικαιολογία.

0: Σε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου.
1: Πολύτη προστασία και δροσιά.
2: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
1: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
1: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
2: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
1: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
2: Element System τύπου Dexion και Spider.
1: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86. Μοναστηράκι.
2: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
1: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
0: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
3: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
4: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων, το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, στάση Φαγιά, στα Μούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
5: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.

0: στον αέρα και να ακούσουμε την αγαπημένη μας κυρία Εύα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και τον αγαπημένο μας Γιώργο Λεκάτση.
0: Αμοιβαία τα αισθήματα.
1: Να πούμε μια όμορφη καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όσους αγαπούν, σε όσους θέλουν χαρές και όλα αυτά. Εγώ θα πω, κύριε Γιώργο, ιδιαιτέρως μπορώ να ευχηθώ στην κυρία Ευαγγελία για τα ντρόινο που θα έχει αύριο.
0: Ναι, ναι, μπορείτε.
1: Ναι, κυρία Ευαγγελία, να τη χαίρεσε και ό,τι αγαπάτε και όπως επιθυμείτε να τα δείτε. Και θα πω στα παιδιά, παντρεύεται ο βασιλικός, το κρίνο παίρνει τέρι, η μυρωδιά την ομορφιά και τα

0: 4 μεταστέρι. Γαμπρέ μου πόσο όμορφη είναι η κοπελιά σου. Βλέπε τη σαν τα μάτια σου να είναι σαφή κοντά σου. Γαμπρέ μου καλολίμανη, να είναι η δική σου αγκάλι. Να αποδεχτείς την ύφης μας τα κοραλένια κάλλη. Να τη χαίρεσαι κυρία Ευαγγελία. Και τη ρούλα μας, μεγάλη μεγάλη αγάπη στη ρούλα μου, στον Παναγιώτη, στον Άγγελο, στην κυρία Έλενα και στην κυρία Αντωνία. Πολλά φιλιά σε όλο το σπίτι, Γιώργο Λεκάτσι.
1: Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο, κυρία Εύα.
0: Επίσης να είστε καλά όλος ο κόσμος. Γεια σου, Γιώργο.
1: Και τη Δευτέρα πάλι, ευχαριστώ. Από μια ματινάδα παλιά του Ζαχάρη του Φραγκιαδάκη που λέει: «Ως σαν τον ερωτό κριτό, έχει καρδιά μου πόνο. Η σκέψη σου είναι φάρμακο που με γιατρεύει μόνο». Παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Κατερίνα.
2: Να που επρόλαβα και εγώ την τελευταία στιγμή γιατί απουσίαζα.
1: Ο χρόνος δικός σου.
2: Την καλημέρα μου λοιπόν, την αγάπη μου, σήμερα είναι η γιορτή λέει της αγάπης του Αγίου Ιάκυνθου, πληροφορήθηκα. Λοιπόν, η καρδιά μου είναι γεμάτη αγάπη για όλους σας, χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους φίλους, φίλες, στο σταθμό μας, στην εκπομπή σας, στην οικογένειά σας. Την αγάπη μου, να είμαστε χρόνια πολλά, να δίνουμε αγάπη σε όλο τον κόσμο, να παίρνουμε αγάπη. Γιατί άμα δεν δώσεις δεν παίρνεις. Λοιπόν, στον άντρα μου, στην οικογένειά μου, στο γιο μου που γιορτάζει σήμερα ζει στα γενέθλιά του και θα του πω γιορτάζει και τα χέρια μου στον ουρανό σηκώνω και λέω Παναγία μου χαρές του δίνε μόνο. Και θα πω και για όλους μας λοιπόν χίλιες φορές το σ' αγαπώ χαλάλι σας το κάνω γιατί μου δίνετε φτερά στον ουρανό και φτάνω. Το σ' αγαπώ σε μια κορφή θα βγω να ζωγραφίσω να μείνει ανεξίτηλο όσο καιρό κι αν ζήσω. Λοιπόν όλο τον κόσμο εύχομαι αγάπη, δίνω αγάπη. Να είμαστε καλά, να είναι ευτυχισμένο το αντρόγυνο που άκουσα πως θα γίνει αύριο και να δίνουν αγάπη ο ένας στον άλλο για να περάσουν όμορφη ζωή. Λοιπόν, την αγάπη μου και πάλι, την καλημέρα μου και καλό Σαββατοκύριακο κύριε Γιώργο.
1: Επίσης, επίσης, ευχαριστούμε.
2: Γεια σας.
1: Να πούμε για τις ευχές που στέλνει η Ρούλα Καναμπούχλη στο ζευγάρι αύριο και στην Ευαγγελία τη για πιτζάκι. Μπαξές. Μπαξές με βιόλες να γεννούν στα χέρια των Ιβέρες και να περάσουν, και να περάσουν πολλές ευτυχισμένες μέρες. Καλά Στέφανα να του ζήσει το αντρόγυνο με την εκτίμησή μου στην Ευαγγελία για πιτζάκι Ρούλα Κανά Μπούχλη. Στείλω Βασίλη Σταυρακάκη στο φίλο μας τον Κωστή το Φουντουλάκη από την Αθήνα. Καλημέρα Γιώργο και ευχαριστούμε για την ωραία εκπομπή που μας προσφέρεις. Το τραγούδι που έπαιξες δεν το βρήκα αυτό που μου είπες. Σου στέλνω αυτό εδώ, τη Μέθη. Αφιερωμένο σε σένα, σε όσους ακούνε και στα αδέρφια σου φίλε Κωστή Φουντουλάκη. Θα το ξαναπάμε από την αρχή αφού ακούσουμε και το τηλέφωνο. Περιμένει, παρακαλώ.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Σπύρο.
3: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Αμήν.
3: Χρόνια πολλά. Να είμαστε καλά να γιορτάζουμε την ελληνική γιορτή αγάπης.
1: Τον Άγιο της Αγάπης, τον Άγιο Ιάκητο, το δικό μας, τον κριτικό της αγάπης και το έρωτα στην Κρήτη.
3: Ο Βαλεντίνος λέει, δεν είναι χριστιανός ο Βαλεντίνος, τον γιορτάζουμε. Λοιπόν, να γιορτάζουμε τον Ιάκητο.
1: Εισαγόμενος.
3: Είναι μπροστά, εισαγόμενος. Χαίρομαι, χαίρομαι, όλους μας κάμανε καλή παρέα. Καλό γάμο να ζήσουν και η αυριανή ακούω το γάμο. Στο καλό γεράκι, σε όλους.
1: Τώρα είναι η εποχή τους τώρα. Οι γάμοι, οι βαπτίσεις, οι εκδηλώσεις το καλοκαίρι τώρα.
3: Τον Αύγουστο είπε θα πάρει δύο τρεις μέρες βόλτα για πέρασε από εδώ.
1: Ναι, ναι.
3: Θα τα ξαναπούμε.
1: Ναι. Γεια σου κύριε Σπύρο.

μεσημέρι και στην Αθήνα, στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο τον Θανόπουλο. Μας έχει στείλει το μήνυμα: αγαπητέ Λεκάκη, καλημέρα. Μία γοργόνα αγάπησα και αλάργοτζι δεν κάνω. Γιατί βαστάει την καρδιά και πιο κοντά τζιφτάνω. Ό,τι πρέπει τώρα για το καλοκαίρι η γοργόνα σου. Κύριε Κωνσταντίνε Θανόπουλε, καλό καλοκαίρι. Και να πάμε και στη Βαρκελόνη που μας ακούνε. Καλό μήνα και καλή εκπομπή από τη Βαρκελόνη. Μόντσε Μαρτίνεθ από τη Βαρκελόνη.

Γεια σου Γιώργη Βουντουλάκη, φιλιά σε όλους, αδερφός ο Κωστής. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα Γιώργο Φουντουλάκη στην Αθήνα. Το να μεθύσεις με κρασί αυτό δεν είναι μέθη.

0: καλεσμένη, η σκέψη μου στην αγκαλιά σου ευρέθη, παρακαλώ.
1: Ναι, κύριε Γιώργο, καλημέρα από Αθήνα Πεναπελοκήπους, Ευαγγελία Παραδεισά Κοκολάκη.
0: Ναι, κύριε Ευαγγελία.
1: Α, είμαι και εγώ μία αυτή ερωτική μετανάστρια που αγάπησα στα 15 μου, είμαι 69 τώρα και με αγάπησε ο σύζυγός μου ο Μακεδόνας. Είμαι ερωτική μετανάστρια, με έχουν βγάλει συνάδελφοι του άντρα μου, 200 σειρά που ήταν αξιωματικών της χωροφυλακής.
0: Μα δεν έχετε απαρνηθεί την Κρήτη.
1: Την Κρήτη?
0: Ναι.
1: Α, άλλη φορά θα τα πούμε εκτός αέρα. Είναι μια πονεμένη ιστορία.
0: Έρχεστε, δεν έρχεστε τα καλοκαίρια κάποια στιγμή?
1: Όχι.
0: Γελάχιστο,
1: ναι.
0: Τότε πραγματικά είναι
1: μια πονεμένη ιστορία.
0: Α, πολύ πονεμένη.
1: Ναι, είναι μια πονεμένη. Εντάξει, ρε Γιώργο, θα τα πούμε άλλη φορά. Αισθάνομαι σε όλο το ακροατήριό σα και του ερωτευμένου. Και να είναι πάντα ερωτευμένοι, όπως και εγώ με το σύζυγό μου.
0: Και να είστε πάντα καλά και πάντα ερωτευμένοι, λοιπόν. Και τη Δευτέρα με καλό, κύριε Ευαγγελία.
1: Ναι, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πότε θα πάω?

0: Βασίλης Κουλάς, πότε θα πάω στο χωριό και βγαίνουμε, παρακαλώ.
1: Έλα Γιώργη, ξαναβγήκα πάλι, ο Μανώλης είμαι.
0: Καλώς όρισες πίσω.
1: Λοιπόν, να καλημερίσω την κουνιάδα μου, την Ιφώτη στα Φαβριανά, τον κουνιάδο μου βέβαια στον Αντώνη, περαστικά του, και να είναι δυνατό γερό, να είναι δυνατός γερός να κάνει καλά γεραδιά. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ Γιώργη.
0: Ωραία ευχή αυτή, ωραία ευχή, καλά γεραδιά, ε.
1: Ναι, έρχομαι καλά γεραδιά να έχει.
0: Χωρίς προβλήματα.
1: Ναι, πήρα ραδιοφωνικά γιατί το τηλέφωνο του δεν το έχω, γι' αυτό.
0: Α, ωραία.
1: Εντάξει, λοιπόν, ευχαριστώ Γιώργη.

0: Σκουλάς. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Η Ελένη είμαι.
0: Αμέρικα.
1: Τώρα και είχα το ράδιο ανοιχτό και σας άκουσα και πήρα και εγώ να πω μια καλημέρα.
0: Καλημέρα Ελένη, καλημέρα στο Μανχάταν.
1: Ναι, και έχασα, άκουσα το τραγούδι και τα τελευταία τραγούδια πολύ ωραία, μου αρέσουνε. Αυτό πότε θα πάω στο χωριό, πολύ ωραίο, του Σκουλά.
0: Σιρήνες ακούω και σιρήνες, δεν σταματούν εκεί πέρα τα προβλήματα, είναι στο Μανχάταν.
1: Καλά, η σιρήνα είναι μόνιμη, δεν είναι η άμπουλα καμιά φορά.
0: Ναι. Ακούστηκαν μέσα το τηλέφωνο.
1: Έχουμε τώρα και το αύριο γιορτάζει η Αμερική όλη την ανεξαρτησία.
0: Ναι, η μέρα της ανεξαρτησίας. Χρόνια πολλά λοιπόν Αμερική.
1: Ναι, να είναι καλά. God bless America που λέει και ο Αμερικάνος.
0: Και είναι αργία αύριο έτσι, τα πάντα κλειστά, γιορτές.
1: Είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία. Για ένα τετραήμερο έχουμε γιορτές.
0: Ωραία, συνέπεσε και Σαββατοκύριακο γιορτή, πολύ ωραία. Να περάσετε όμορφα λοιπόν.
1: Να είστε καλά και εσείς το ίδιο. Και τι γιορτάζετε στην Ελλάδα τώρα, τον Άγιο Ιάκυνθο.
0: Ιάκυνθος, ναι. Ο Άγιος της αγάπης και του έρωτα.
1: Εσύ τώρα μόλις άκουσα, 5 λεπτά άκουσα την εκπομπή, θυμόμουνα πριν.
0: Ναι.
1: Ωραία. Να είναι καλά όλοι, να χαίρονται.
0: Και να είναι αγαπημένοι όλος ο κόσμος.
1: Να είναι αγαπημένος, ναι. Χωρίς αγάπη τίποτα δυστυχώς δεν υπάρχει. Η αγάπη είναι το παν.
0: Καλό Σαββατοκύριακο λοιπόν και ευτυχισμένη μέρα ανεξαρτησίας. Πώς το λένε στα Αμερικάνικα.
1: Independent Day.
0: Ναι, ωραία.
1: 4th of July το λέμε και έτσι.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν, χρόνια πολλά Αμερική.

0: Για τελείωμα στην εκπομπή. Χαραλάμπη, τον αναζητήσατε σήμερα. Είχε τα γενέθλια την Τετάρτη. Να το ξαναευχηθούμε να είναι πολύχρονος και ευτυχισμένος. Χαραλάμπη Κουρσόνα.
1: Καλά. Καλό σα θέλω, αδερφή.
0: Ό,τι σου θέμε να έχει.
1: Να είσαι καλά, φίλε Γιώργη. Δεν μπορώ να μην βγω να ευχαριστήσω πρώτα-πρώτα εσένα, όλου του φίλου θηλυκού και ασεργικού, μικρού και μεγάλου, όλου του ειδικού μου, τα κοπέλια μου, τη γυναίκα μου, τα εγγόνια μου, από μου κάμανε και την εκδήλωση με την τούρτα, όλα αυτά. Θα πω όμως 2-3 ονόματα, βέβαια ο χρόνος είναι λίγος. Την κυρία Ειρήνη, την αγαπώ και την εκτιμώ που με παίρνει, την κυρία Κατερίνα στη Βιάνο, τα κολλητσιδάκια όλα, οι δύο Μανώλιδες, οι δύο Αντώνιδες, την κυρία Μαρίκα, την Ευγενία, τον Βασίλη, όλους, η Δέσποινα που ήταν νομίζω και άρρωστη, η κόρη της να είναι καλά. Εύχομαι στη Λοντικάκη και αυτή να γίνει καλά. Τη Μαρία την Καλεντάκη, σε όλους τους φίλους και φίλες, στο Μιχάλη, στη Καλλιόπη, τη Ντόνια μας, και θα πω και 2-3 ματινάδες, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Στέλνω για όνομή σας. Για τι ευχές σας όμορφες που με συγκινήσα, μου δώκατε αναπνοή και δύναμη και αγάπη να συνεχίσω τη ζωή χωρίς να κάνω λάθη. Μένω με υποχρέωση για όλους σας, μ' αγάπη, να συνεχίσω τη ζωή με τα δικά μου πάθη. Έβαλα άλλη μια χρονιά στην πλάτη μου απάνω, πιστεύω να είναι όμορφη του χρόνου. Να υπάρχω, με συγκινήσατε πολύ φίλοι και συγγενείς μου, να συνεχίσω τη ζωή στην καλονόμικη μου. Σε ευχαριστώ φίλε Γιώργη και σένα.
0: Και του χρόνου Χαραλάμπη, και του χρόνου.
1: Να είστε καλά
0: με
1: όλοι.
0: Υγεία.
1: Ευχαριστώ Γιώργη. Να περνάς ρε θε μια ναι μου κρίνε.
0: Στέλιος Μπικάκης, Ρεθεμιώτικος Σιγανός. Και τελευταίο τραγούδι μου ζήτησα να βάλω η φίλη μας η Αγάπη Κουρτάκη, τον Αντώνιο Μαζοκοπάκη. Και έτσι κλείνουμε, φεύγουμε για Σαββατοκύριακο. Χρόνια πολλά για τη μέρα, για τον Άγιο Ιάκυνθο. Χρόνια πολλά στην Αμερική για τη μέρα της Ανεξαρτησίας αύριο, 4 του Ιούλη. Ευτυχισμένο το ζευγάρι στην Ευαγγελία τη Γιαπιτζάκη. Και σε εσάς που έχετε χαρές, εκδηλώσεις, γενέθλια, να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Καλό Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα πάλι να ξανααντεμώσουμε όλοι μικροί μεγάλοι. Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά, γεια σας και χαρά σας. Τα θέλω και τα πρέπει. Αντώνης Μαζοκοπάκης.
2: Στον Κρήτη FM είναι μία.
3: Ωράγια Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
3: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
2: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
3: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
2: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
3: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
2: Element System, τύπου Dexion και Spider.
3: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
2: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
3: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
4: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
4: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
4: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
5: Τυφώνω 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
4: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
5: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
4: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγμόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
8: Είναι αλουμίν.
9: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
10: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
11: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού, στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα. Και Κυριακές.
12: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146. Υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
13: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα. Βγάλουμε

0: φτιαγμένα από την κρητική υγιή. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
1: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
2: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
3: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
2: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
4: Καστροφακά μου.
2: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
5: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
2: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
6: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
7: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
8: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
7: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
8: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
7: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
9: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου» στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής. Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, 10 λεπτά μετά από τη μία. Καλώς ήρθατε και σήμερα, καλώς ήρθατε εδώ στην εκπομπή μας. Είναι το ανοιχτό μικρόφωνο όπως πάντα. Αυτήν εδώ την ώρα ζωντανά από το ράδιο Μεγαλόνισος 89,8. Ερχόμαστε και σας βρίσκουμε εκεί όπου είστε. Είτε είστε στην εργασία σας, είτε είστε στην ξεκούρασή σας, είτε χαλαρώνετε, πίνετε το καφεδάκι σας, είτε ετοιμάζεστε για να πάτε για την εργασία σας. Ό,τι και αν κάνετε, βάλτε το ραδιοφωνάκι στους 89,8. Να ξέρετε ότι το ραδιόφωνο είναι πάντα η καλύτερη παρέα. Και συνηθίζαμε παλιά να λέμε, και εξακολουθώ να το λέω εγώ, ότι το ραδιόφωνο δεν κουράζει τα μάτια, δεν λερώνει τα χέρια. Είναι πολύ πολύ εύκολο να το έχουμε έτσι η συντροφιά μας δίπλα και να περνάνε οι ώρες όμορφα και ωραία, αλλά και με επικοινωνία. Εμείς εδώ στην εκπομπή μας ζητάμε και την επικοινωνία μαζί σας, τη θέλουμε την επικοινωνία, γιατί και μαθαίνουμε πράγματα τα οποία μας ενημερώνετε και δεν έχουν δει ακόμα το φως της δημοσιότητας, αλλά μας αρέσει που σχολιάζετε και τα επικαιρότητα, τα θέματα που τρέχουν και φυσικά μας αφορούν όλους και πρέπει όλοι να έχουμε γνώμη και να την λέμε, να τη συζητάμε, ώστε από εκεί να μπορέσει να βγει και ένα ωραίο αποτέλεσμα και ενδεχομένως, γιατί όχι φίλοι μου, να λυθούν και ορισμένα σοβαρά θέματα. Θα σας πω βέβαια, το γνωρίζετε, καθημερινά μας αναμεταδίδουν και στην Αττική ο Κρήτη FM στους 87,5, αλλά έχουμε και το Ράδιο Φάρος στα Χανιά στους 91,8. Είναι οι συχνότητες που μας αναμεταδίδουν καθημερινά και μπορείτε να μας ακούτε στα FM αν βρεθείτε στις περιοχές αυτές, πολύ πιο εύκολα και απλά. Υπάρχει και η ιστοσελίδα μας, το radiomegalonisos.gr, πάντα ενεργή και πάντα διαθέσιμη, τόσο για να μας ακούσετε αλλά και για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Φυσικά ενημερώνω και για τους άλλους τρόπους. Το τηλέφωνο μας είναι 28 310 25 835. Μπορείτε να στείλετε και στο Viber του σταθμού μας 69 85 77 75 50, όπως και αν επιλέξετε. Εμείς θα χαρούμε πάρα πολύ να δούμε το μήνυμά σας και σήμερα. Και θα ξεκινήσω με αυτά τα μεγάλα προβλήματα με το νερό εδώ στο Ρέθυμνο. Είχαμε τον Πρινέ, ο οποίος πάλι φαίνεται οι άνθρωποι εκεί να αντιμετωπίζουν, σύμφωνα με πρόσφατες δημοσιεύσεις, ξανά το ίδιο πρόβλημα με το νερό. Το νερό δεν είναι κατάλληλο στην περιοχή εκείνη για να χρησιμοποιηθεί. Υπάρχει σοβαρό θέμα και φαίνεται να μην μπορεί να λυθεί. Τους λόγους θα τους δούμε, θα τους κοιτάξουμε και θα περιμένουμε να δούμε τι θα πει και η ΔΕΙΑΡ ξανά. Αυτή τη φορά όμως θα πάμε και στους κατοίκους του οικισμού στη Λούτρα, στο Ανατολικό Ρέθυμνο. Εκεί έχει ξεκυλήσει, την ίδια ώρα που οι βρύσες στα σπίτια δεν λειτουργούν. Αγανάκτηση ξεχυλίζει και για τους κατοίκους, αλλά και στα καταστήματα και στις παραθεριστικές κατοικίες φυσικά της ευρύτερης περιοχής. Οι βρύσες στεγνώνουν κάθε βράδυ. Μεγάλη αγανάκτηση, μεγάλα τα παράπονα και τα προβλήματα που δημιουργούνται. Παρότι βρισκόμαστε ακόμα στις αρχές Ιουλίου, εδώ και ένα μήνα είναι σχεδόν καθημερινό το φαινόμενο, όπως αναφέρουν, το να κόβεται το νερό στον οικισμό κάθε βράδυ. Η ΔΕΙΑΡ είναι ενήμερη, όπως αναφέρουν, για τα προβλήματα, πλην όμως μέχρι σήμερα όχι μόνο δεν δίνει λύση, αλλά ούτε καν εξηγούν στους κατοίκους τι συμβαίνει και κυρίως πώς θα λυθεί το πρόβλημα. Αυτό άλλωστε όλοι καλά γνωρίζουν ότι είναι η στοιχειώδης υποχρέωση της υπηρεσίας προς τους δημότες. Υποχρέωση που σε καμία περίπτωση δεν τηρείται. Απαντήσεις του στυλ βάλτε βιτίο και μοτέρ ασφαλώς δεν γίνεται να ληφθούν σοβαρά υπόψη και απλά εκθέτουν την υπηρεσία. Επειδή προφανώς η Λούτρα δεν είναι ο μοναδικός οικισμός που αντιμετωπίζει παρόμοιο πρόβλημα, είναι άμεση υποχρέωση της εταιρείας να βρει λύση και να εξασφαλίσει την ίδρυυση στους, σε όλους. Πραγματικά αυτά τα οποία συμβαίνουν στη ΔΕΙΑΡ δεν ξέρω αν τα έχουμε ξαναδεί εδώ στο Ρέθυμνο σε τόσο μεγάλο βαθμό να συμβαίνουν. Ειλικρινά πιστεύω ότι δεν ασχολείται κάποιος σοβαρά με τα προβλήματα αυτά. Είτε τα γνωρίζει και προσπαθεί να κάνει κάτι, είτε τα γνωρίζει και απλά τα προσπερνάει. Δεν θέλω να πιστέψω το δεύτερο. Πιστεύω ότι απλά δεν έχει καλό τρόπο επικοινωνίας, γι' αυτό και δεν ενημερώνονται σωστά οι άνθρωποι για το τι γίνεται. Είμαι σίγουρος ότι φτάνει το πρόβλημα στη ΔΕΙΑΡ, αλλά δεν το χειρίζονται σωστά ώστε να καθησυχάσουν τους ανθρώπους, να τους ενημερώσουν για το τι γίνεται και φυσικά να αποφεύγονται αυτές οι εξυπνάδες
του τύπου βάλτε βιτίο ή κάποια άλλα που έχουμε ακούσει κατά καιρούς, γιατί αυτά δεν είναι λογικές και αυτά δεν είναι πράγματα που πρέπει να ακούγονται από τη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης Ρεθύμνου, γιατί οι λογαριασμοί πληρώνονται κανονικά. Η εταιρεία διεκδικεί τα χρήματά της και αν δεν πληρωθεί θα κόψει το νερό. Πρέπει όμως να τηρεί και στο έπακρον τις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στους πολίτες. Είναι υποχρεωμένη βάσει του νόμου. Δεν είναι κάτι το οποίο το λέμε στα λόγια. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται και είναι υποχρεωμένη βάση νόμου. Θα αναφέρω επίσης, γιατί το έχω σημειώσει εδώ, για άλλη μια φορά και για τις περιοχές στην Αγίου Ιωάννου και Καζαντζάκη, που υπάρχει πρόβλημα, μας έχουν αναφέρει οι κάτοικοι ότι υπάρχει πρόβλημα με το νερό στο θέμα της πίεσης, ανοίγουν τη βρύση και αργεί πάρα πολύ στο να αρχίσει να τρέχει κανονική ροή του νερού, ξεκινάει και τρέχει με το σταγονόμετρο και μετά από 3-4 λεπτά που πρέπει να έχεις αφήσει το νερό να τρέξει, αρχίζει και λειτουργεί σωστά. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που το έχουμε εδώ σημειώσει και το παρακολουθούμε. Να ευχηθούμε, θα το παρακολουθούμε φυσικά όλα αυτά και με τη Λούτρα και με τον Πρινέ, να ευχηθούμε να λυθούν σύντομα, γιατί καλοκαίρι είναι, πέραν των κατοίκων που είναι το βασικότερο που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό, υπάρχουν και παραθεριστικές κατοικίες. Σε αυτές τις περιοχές ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι έρχονται πάρα πολλοί ξένοι λόγω των ενοικιαζόμενων καταλυμάτων που υπάρχουν και οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι προετοιμασμένοι να ζήσουν αυτή την κατάσταση, έρχονται εδώ και πληρώνουν ένα αλφαβήτα ποσό για τη διανυκτέρευσή τους, περιμένουν τουλάχιστον να έχουν τα βασικά, ρεύμα και νερό, αλλά αν δεν έχουν και αυτά, ποιος ο λόγος να νοικιάσουν το σπίτι εκεί και να μείνουν. Θα πάμε και στα προβλήματα που έχουμε με το πλακόστρωτο στην παλιά πόλη, κυρίως εκεί στην Αρκαδίου, όπου είδαμε και φωτογραφίες. Προφανώς και συμφωνούμε όλοι ότι δεν είναι καθόλου ωραία η εικόνα αυτή που είδαμε, και ειδικά των κεντρικών δρόμων της παλιάς πόλης, όπου βλέπουμε αυτά τα μπαλώματα πάνω από τους κυβόληθους που έχουν ρίξει, και προσπαθούν φυσικά με τα μπαλώματα αυτά να καλύψουν τις τρύπες που έχει δημιουργήσει το προβληματικό αυτό πλακόστρωτο. Αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για λύση ανάγκης, προκειμένου να μην έχουμε ατυχήματα με πεζούς, ποδήλατα, μηχανάκια και καρότσια, αλλά πρόκειται για μια κακοτεχνία που βέβαια δεν ικανοποιεί κανέναν και μόνο άσχημη εικόνα δημιουργεί. Πλέον εφικτή, προσιτή και σοβαρή λύση που μπορεί να προτείνει κανείς είναι αυτή που εφαρμόστηκε στο δρόμο μπροστά στην πλατεία 4 Μαρτύρων, το σταμποτό τσιμεντένιο οδόστρωμα που μοιάζει εξαιρετικά με πλακόστρωτο, είναι ίσως η καλύτερη επιλογή προκειμένου να είναι η πρέπουσα εικόνα στην παλιά πόλη. Ας το δει και αυτό η τεχνική υπηρεσία. Βέβαια είχαν πει τότε που είχαν τοποθετήσει εκεί στους 4 Μάρτυρες αυτό το οδόστρωμα, το τσιμεντένιο οδόστρωμα, ότι το τοποθετούν και δοκιμαστικά στο σημείο αυτό, έτσι όπως είχαν αναφέρει, ώστε να δουν την αντοχή του, να δουν τη συμπεριφορά του, επειδή και εκεί είναι ένας πάρα πολύ κινήσιμος δρόμος εκεί στους 4 Μάρτυρες, οπότε νομίζω ότι θα δοκιμαστεί αρκετά. Βέβαια μέχρι στιγμής φαίνεται να τα καταφέρνει μια χαρά, φαίνεται να μην έχουμε προβλήματα εκεί. Ενδεχομένως λοιπόν η πρόταση αυτή να είναι και για τις υπόλοιπες περιοχές όπου έχει τοποθετηθεί αυτό το πλακόστρωτο, που μόνο προβλήματα δημιουργεί και αναγκάζονται κάθε τρεις και λίγο να μπαλώνουν με διάφορα άλλα υλικά. Ό,τι και αν θέλετε να κατασκευάσετε, φίλες και φίλοι, όποιες αλλαγές και αν θέλετε να κάνετε στο χώρο σας, η εταιρεία Centro μπορεί να δημιουργήσει ποιοτικά και λειτουργικά έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας και φυσικά πρωτότυπες και άνετες λύσεις καθιστικού και τραπεζαρίας. Όλα αυτά μπορείτε να τα μελετήσετε, να τα σχεδιάσετε και να τα υλοποιήσετε με ένα μόνο συνεργάτη, με την εταιρεία Centro, που βρίσκεται στο χώρο εδώ και 50 χρόνια και προσφέρει πραγματικά λύσεις οι οποίες αντέχουν για πολλά
πολλά χρόνια και τις απολαμβάνουν οι άνθρωποι που ζουν σε αυτούς τους χώρους. Είτε είναι η μόνιμη κατοικία σας, είτε είναι η εξοχική κατοικία σας, είτε πρόκειται για κάποιο ενοικιαζόμενο κατάλημα, η εταιρεία Centro μπορεί να σας καλύψει 100% και να δημιουργήσει αυτό που πραγματικά ονειρεύεστε. Η εταιρεία Centro βρίσκεται στον κόμβο Ατσιπόπουλου στο Ρέθυμνο και βέβαια μπορείτε να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα centrokitchen.gr.

0: Ο καιρός μια χαρά ήταν όλο αυτό το διάστημα, φίλες και φίλοι. Καλοκαιρινή θα είναι και η Παρασκευή από ό,τι διαβάζουμε εδώ. Αλλά βέβαια προετοιμαστείτε, γιατί από ό,τι φαίνεται το σκηνικό από το Σάββατο θα αλλάξει. Με καλοκαιρινές συνθήκες θα κυλήσει λοιπόν σήμερα ο καιρός στην Κρήτη αλλά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στο νησί, ωστόσο από το Σάββατο, από αύριο, αναμένεται πρόσκαιρη αλλαγή του καιρού με βροχές, καταιγίδες, ενίσχυση των βοριάδων και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ το Μελτέμι στο Αιγαίο θα ενισχυθεί σημαντικά. Στην Κρήτη σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ τοπικά θα φτάσουν έως και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει από τους, μέχρι τους 31 βαθμούς, από τους 23 μέχρι τους 31, ενώ στα βόρεια παράλια της Κρήτης ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτές είναι οι αλλαγές με τον καιρό και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η σημερινή θα κυλήσει έτσι με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Θα υπάρχουν όμως σε κάποιες περιοχές και τοπικές βροχές, μπόρες, σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν 2 με 4 μποφόρ και θα φτάσουν έως και τα 5. Την Παρασκευή, όπως είπαμε, η θερμοκρασία θα είναι στα επίπεδα αυτά. Ανεκτή η θερμοκρασία, μια χαρά φαίνεται να είναι. Έχει τη ζέστη του, αλλά από ό,τι διαβάζουμε εδώ θα ηρεμήσουν τα πράγματα. Στην Κρήτη λοιπόν το Σάββατο τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους και θα πνέουν από 3 έως 5 μποφόρ, κατά τόπους θα φτάσουν τα 6 και θα αγγίξουν μέχρι και τα 7. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά σε όλη τη χώρα, οι μέγιστες θερμοκρασίες από 30 έως 34 βαθμούς, τοπικά στα υπηρετικά μέχρι και τους 35. Και βέβαια από την Κυριακή επιστρέφει η ηλιοφάνεια με ένα ισχυρό μελτεμάκι όμως, οπότε να είστε προετοιμασμένοι για τις αλλαγές αυτές του καιρού. Φαίνεται ότι το Σαββατοκύριακο αυτό, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιούλη, θα είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Πριν περάσουμε για τις διαφημίσεις, να σας πω για την εταιρεία FrigoRent, η εταιρεία FrigoRent που διαθέτει μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών, μπορεί να τους μεταφέρει εκεί όπου ακριβώς τους χρειάζεστε και για όσο διάστημα τους χρειάζεστε. Διαθέτουν μεγάλη χωρητικότητα, άριστη συντήρηση και κατάψυξη. Επικοινωνήστε με την εταιρεία FrigoRent 28 310 26 445, για να μπορέσετε να βρείτε και την ημερομηνία που θέλετε αλλά και όλες τις άλλες πληροφορίες. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε πολύ πολύ γρήγορα.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέος 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
2: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται?
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι, τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
2: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
2: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvese.gr.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
7: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
8: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
9: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Ανοιχτοπλαστεία Μάνος Πηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Πηγιάκης.
10: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην Πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.
11: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
12: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
13: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
12: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
14: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
12: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
15: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
12: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
16: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.

Έχουμε κέφι, έχουμε αρκετό έτσι, υψηλή διάθεση. Παρασκευή είναι. Παρασκευή είναι τώρα. Σήμερα εντάξει, εδώ και εμάς, εδώ πέρα όπως και να έχει, μας πιάνει αυτή έτσι, η ωραία διάθεση. Το Σαββατοκύριακο είναι μπροστά. Λίγο παραπάνω θα ξεκλέψουμε εκεί κάποιες ώρες να κάνουμε και τη βουτιά μας. Να πιούμε και το καφεδάκι μας και την πυρίτσα μας, την ωραία. Και να περάσουμε όμορφα. Γιατί αυτό το καλό έχουμε εμείς εδώ, το λέω και το ξαναλέω για να ζηλεύετε εσείς, κυρίως που μας ακούτε από την Αθήνα ή και πιο μακριά. Αυτό το καλό έχουμε εμείς εδώ στην Κρήτη. Έχουμε πάρα πολλά θέματα, πάρα πολλά προβλήματα. Όμως έχουμε το γιατρικό μας. Έχουμε τις βιταμίνες μας. Έχουμε το καύσιμό μας. Και αυτό είναι φυσικά τα όμορφα μέρη. Το καλοκαιράκι έχουμε τις παραλίες μας, τις ωραίες, τη θάλασσά μας την καθαρή, την όμορφη, και το χειμώνα τα βουνά και τα χωριά και όλα αυτά. Αυτό λοιπόν είναι η βιταμίνη μας, αυτό που μας τρέφει και μας δίνει δύναμη στο να περνάμε καλά και να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε όλα τα προβλήματα που, όπως σας είπα και πριν, είναι πολύ μεγαλύτερα εδώ στο νησί μας, όσο και περισσότεροι να μην το καταλαβαίνετε που δεν ζείτε εδώ ή να μην τα μαθαίνετε. Είναι σοβαρά τα θέματα που αντιμετωπίζουμε εδώ, έχουν να κάνουν με την υγεία, με τις μεταφορές, με πολλά πράγματα, και ειλικρινά πιστέψτε με ότι όλοι οι κάτοικοι της Κρήτης δίνουν μάχες για να μπορούν να έχουν μια καλή καθημερινότητα και να μπορούν να ζουν όμορφα. Υπάρχει αρκετή ταλαιπωρία και τώρα ειδικά με τον βόρειο δικό άξονα, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, η ταλαιπωρία πολλαπλασιάζεται, και βέβαια το καλοκαίρι με τους ανθρώπους, τους επισκέπτες μας που έρχονται εδώ να μας τιμήσουν στο νησί μας, και βέβαια μαζί με αυτούς, μαζί με εμάς, βασανίζονται και αυτοί με αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Όμως εμείς την Κρήτη μας δεν την αλλάζουμε με τίποτα και εδώ θα είμαστε. Δεν θα κάνουμε το χατήρι σε κανένα να φύγουμε ούτε για μία ώρα από το νησάκι μας το όμορφο. Θα πάω λίγο να, πριν περάσω στα καλά, γιατί έχουμε σημειώσει να δούμε και κάποια καλά που έκανε ο Δήμος μας. Κάποιες φορές ακούει πραγματικά. Θα αναφερθώ σε κάποια συμπολίτη μας που έκανε μία επιστολή, ένα αίτημα για την φροντίδα των τμήματων γύρω από το δεύτερο γυμνάσιο και λύκειο, όπου έγιναν και οι αναπλάσεις. Οι αναπλάσεις αυτές που κράτησαν, όπως είδαμε, πολύ περισσότερο από ό,τι έπρεπε. Και τώρα αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα ότι έχουν μείνει πάρα πολλά υλικά, σκουπίδια και άλλα έτσι πράγματα που έχουν αφήσει οι άνθρωποι που εργάστηκαν εκεί. Συν του ότι υπάρχουν και, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, φοίνικες αλλά και λουλούδια άλλα, τα οποία προεξέχουν από τα κάγκελα του σχολείου αλλά και γενικά σε πολλά σημεία του δρόμου, με αποτέλεσμα να δημιουργούν ένα θέμα, και βέβαια υπάρχει και ο κίνδυνος πάντα να τραυματιστεί κάποιος. Εκεί λοιπόν στο τετράγωνο, όπως αναφέρει η συμπολίτης μας, στο τετράγωνο εκεί του Δευτέρου, στην περιοχή του Δευτέρου Γυμνασίου Λυκείου, στις οδούς Ασκούτσι και Παστέρ, γύρω από το συγκρίτημα του σχολείου, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, και βέβαια νομίζουμε ότι αρμόδιος είναι ο Δήμος Ρεθύμνου, είτε να φροντίσει να τα καθαρίσει με δικά του μέσα, είτε να ζητήσει από τον εργολάβο, ο οποίος πραγματοποίησε τις εργασίες εκεί, να φροντίσει αυτός με δικά του μέσα να το καθαρίσει. Σε κάθε περίπτωση είναι δικαιολογημένη η απορία και το αίτημα αυτό το οποίο κάνει η συμπολίτης μας, χαρακτηρίζοντας μάλιστα ότι οι άνθρωποι εκεί έκαναν μισή δουλειά, ενώ αναφέρει χαρακτηριστικά, και αξίζει να το πω και αυτό, ότι υπάρχει και κίνδυνος φωτιάς, γιατί το σημείο εκεί, τα χόρτα αυτά τα ξερά, δεν έχουν καθαριστεί. Κυνηγάμε τους ανθρώπους να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους και βάζουμε πρόστιμα, αλλά αυτά τα οποία οφείλει να καθαρίσει ο Δήμος σε πολλές περιοχές έχουν καθυστερήσει και δεν έχουν γίνει οι εργασίες που θα έπρεπε να γίνουν.

Κάθε Σάββατο μην ξεχνάτε φίλες και φίλοι, το Κομφετί έχει ετοιμάσει μια πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο δίωρο για, με δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά σας, για ηλικίες από 3 ετών έως και 6 ετών, στον Πολυχώρο Φάος που βρίσκεται στο Ρέθυμνο, στην Ηγουμένου Γαβρίλ 103, εντός της ΣΤΟΑΣ. Εκεί λοιπόν τα παιδιά σας θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν κουκλοθέατρο, να κάνουν μουσικοκινητική, καλλιτεχνικά, face painting, αλλά και παιχνίδια δράσης και πολλά πολλά άλλα. Πιστέψτε με, τα παιδάκια σας θα περάσουν ένα γεμάτο δίωρο που θα τους μείνει αξέχαστο και θα θέλουν σίγουρα να ξαναβρεθούν εκεί. Οι άνθρωποι του Κομφετί με μεγάλη αγάπη έχουν ετοιμάσει ένα πλήρες πρόγραμμα για να περάσουν τα παιδιά όμορφα και να έχουν μια καταπληκτική εμπειρία με δραστηριότητες που σίγουρα τα βοηθούν και τους προσφέρουν πολλά πολλά πράγματα. Είναι προτιμότερο να κρατήσετε τη θέση σας, γιατί είναι περιορισμένες οι θέσεις, οπότε αν θέλετε επικοινωνήστε 69 79 53 53 66, κάθε Σάββατο 6 με 8 στην Ηγουμένου Γαβρίλ 103 εντός της ΣΤΟΑΣ. Το Κομφετί σας περιμένει με δημιουργική απασχόληση παιδιών. Ανέφερα προηγουμένως ότι τα βάζουμε με το Δήμο, τα λέμε τα κακά, εννοείται, και τα σχολιάζουμε και θα τα λέμε, αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Βέβαια να πούμε και ορισμένες φορές, αρκετές φορές, ότι όταν παραπονηθούν πολίτες ή όταν δουν το φως της δημοσιότητας ορισμένα προβλήματα, επεμβαίνει άμεσα ο Δήμος, και αυτό φυσικά αναφερόμαστε στα παράπονα που είχαν γίνει για τα μισήρια με τα σκουπίδια, που υπήρχαν πάρα πολλά σκουπίδια. Ο Δήμος επενεύει άμεσα και με την άμεση αυτή παρέμβαση της υπηρεσίας καθαριότητας στο χώρο γύρω από τους κάδους που βρίσκονται στην παραλία των μισηρίων, καθάρισαν την ευρύτερη περιοχή που πραγματικά τώρα πλέον αστράφτει. Για να δούμε βέβαια τώρα πόσο συνεπείς θα είναι και οι πολίτες, που πρέπει και εμείς τώρα από εδώ και μπρος, όταν βλέπουμε ότι ο Δήμος κάνει κάτι, να το στηρίζουμε και εμείς και να αλλάζουμε λίγο την νοοτροπία μας και να αλλάζουμε λίγο τους τρόπους που λειτουργούμε, ώστε να διατηρήσουμε αυτή την καθαριότητα και να την διαφυλάξουμε κιόλας. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές και σας προτείνω να το δοκιμάσετε και εσείς. Είναι από τις υπηρεσίες του Δήμου που πραγματικά λειτουργούν. Αν έχετε ογκώδη αντικείμενα, παλιούς καναπέδες, κρεβάτια, μπαούλα, οτιδήποτε θέλετε να πετάξετε, μην τα πηγαίνετε στους χώρους γύρω από τους κάδους. Δεν είναι αυτός ο σωστός τρόπος. Καλέστε στον Δήμο, στο Δήμο Ρεθύμνου. Υπάρχει συγκεκριμένη υπηρεσία η οποία σας κλείνει ένα ραντεβού και έρχεται από το σπίτι σας, από το χώρο σας, οι άνθρωποι του Δήμου, χωρίς να σας χρεώσουν κάτι, με όχημα του Δήμου, και σας απαλλάσσουν από αυτά τα ογκώδη αντικείμενα. Ούτε καν χρειάζεται να μπείτε στη διαδικασία να τα κουβαλήσετε και να τα πάτε να τα πετάξετε στο κάδο, που αυτό πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι ενέχει και κινδύνους, υπάρχουν και πρόστιμα τα οποία μπορεί ο Δήμος να επιβάλλει σε τέτοιες περιπτώσεις. Και μην λέτε ότι δεν θα σας βρουν, θα σας βρουν. Υπάρχει τρόπος, αν θέλει ο Δήμος και κάθε υπηρεσία, να ψάξει και να βρει ποιος τα πέταξε αυτά. Προτιμήστε λοιπόν, για να μπορέσουμε όλοι μας να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί, για να μπορούμε μετά να έχουμε και πάτημα να σχολιάζουμε. Προτιμήστε λοιπόν να καλέσετε, σε περιπτώσεις που έχετε ογκώδη αντικείμενα τα οποία δεν μπορούν να μεταφερθούν από τα οχήματα που καθαρίζουν, να προτιμήσετε να καλέσετε στο Δήμο να έρθουν από το χώρο σας κυριολεκτικά. Εγώ την έχω δοκιμάσει πάρα πολλές φορές αυτή την υπηρεσία, έχω καλέσει και μένω με το στόμα ανοιχτό. Οι άνθρωποι εκεί είναι πάρα πολύ εξυπηρετικοί και πραγματικά σας απαλλάσσουν σε χρόνο ντε-τε, που λέμε, από αυτά που θέλετε, χωρίς να ταλαιπωρηθείτε καθόλου. Αντιδράσεις έχουμε με φόντο τους ελεύθερους χώρους στάθμευσης. Είχαμε στη συνεδρίαση λογοδοσίας το πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στάθμευσης στην πόλη, τους οικισμούς αλλά και το ιστορικό κέντρο. Έθεσε ως ερώτημα στη συνεδρίαση λογοδοσίας η επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, η κυρία Ρένα Κουτσαλεδάκη. Ζήτησε ενημέρωση για το ποια είναι η εξέλιξη στην πρόσκληση ενδιαφέροντος που είχε απευθύνει ο Δήμος προς δημότες να διαθέσουν τα ακίνητά τους
σε διάφορες περιοχές προκειμένου να δημιουργηθούν έστω και μικροί χώροι στάθμευσης. Σε αυτό ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ο κύριος Μαλάς απάντησε πως ήδη έχουν υπάρξει προτάσεις, ενώ ο Δήμος διαμορφώνει δύο οικόπεδα σε Πλατανιά και Ατσιπόπουλο που θα είναι σύντομα έτοιμα να χρησιμοποιηθούν ως πάρκινγκ. Ωστόσο, ένταση υπήρξε στην συνεδρίαση με αφορμή την αναφορά της κυρίας Κουτσαλεδάκη σε έκταση 500 περίπου μέτρων που βρίσκεται στις παρυφές της παλιάς πόλης. Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης κατηγόρησε τον Δήμο πως έχει στη διάθεσή της 40 χρόνια τον χώρο, ο οποίος, όπως είπε, είχε αγοραστεί για να γίνει πάρκινγκ και χώρος για αθλοπαιδείες και έκτοτε δεν έκανε τίποτα. Η έκταση αυτή είναι περίκλειστη, γειτνιάζει με άλλες ιδιοκτησίες, μεταξύ των οποίων και με επιχείρηση αντιδημάρχου, και όπως είπαν τόσο ο Δήμαρχος ο κ. Μαρινάκης όσο και ο αντιδήμαρχος ο κ. Μαλάς, δεν μπορεί να αξιοποιηθεί καθώς δεν έχει καμία πρόσβαση και δεν υπάρχει τεχνική και νομική φόρμουλα να το επιτρέπει. Η κυρία Κουτσαλεδάκη, ωστόσο, υποστήριξε πως επισκεπτόμενοι το χώρο είδε αυτοκίνητα σε μέρος αυτού, με τον αντιδήμαρχο κύριο Σαμψόν να απαντά πως ο ίδιος δεν το χρησιμοποιεί για την επιχείρησή του και πως η μόνη παρέμβαση που έχει κάνει είναι να καθαρίσει το οικόπεδο. Πρέπει να βρεθούν λύσεις και καλά κάνουν και το συζητούν. Έχουμε φτάσει όμως σε μια φάση που δεν πρέπει να αργούμε και πάρα πολύ. Ήδη έχουν μεγαλώσει τα προβλήματα με τη στάθμευση. Το ότι άνοιξαν δύο-τρία σχολεία για να προσφέρουν πάρκινγκ δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα λύθηκε. Σίγουρα πρέπει να σκέψουμε πιο σοβαρά από πάνω και να λυθούν αυτά τα θέματα. Να υπενθυμίσω τώρα, μιας και το αναφέρω, ότι ο Δήμος Ρεθύμνου ανακοίνωσε ότι μέχρι τέλος Αυγούστου θα διαθέτει για δωρεάν προσωρινή στάθμευση τις αυλές του πρώτου λυκείου Ρεθύμνου, το νότιο τμήμα, του τρίτου γυμνασίου και του τρίτου δημοτικού σχολείου. Σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι χώροι, να το υπογραμμίσω αυτό και να το σημειώσετε γιατί είναι σημαντικό, οι χώροι θα παραμένουν ανοιχτοί καθημερινά από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες μετά κλείνουν, οι πόρτες κλειδώνουν για λόγους ασφαλείας των εγκαταστάσεων. Δεν μπορεί να μείνουν ανοιχτοί για να παρκάρετε όλη τη νύχτα, οπότε θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αν αφήσετε το αυτοκίνητό σας μετά τις 9.30 υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να μην μπορέσετε να το πάρετε, να πρέπει να το πάρετε την επόμενη μέρα το πρωί. Πολύ σημαντικά πράγματα αυτά, ελπίζουμε να βρεθεί και άλλη λύση. Centro Kitchen, φίλες και φίλοι, ό,τι θέλετε να κατασκευάσετε, έπιπλα, κουζίνες και ντουλάπας, καθιστικό και τραπεζαρία, ό,τι και αν θέλετε να φτιάξετε, η εταιρεία Centro είναι δίπλα σας και σας στηρίζει με όλες αυτές τις προτάσεις, με όλες αυτές τις κατασκευές που πραγματικά αντέχουν στο χρόνο αλλά και κερδίζουν τα βλέμματα. Και φυσικά δημιουργούν σε όλους εσάς ένα πολύ ωραίο αίσθημα για όταν βρίσκεστε στο σπίτι σας. Η εταιρεία Centro που βρίσκεται στον κόμβο Ατσιπόπουλου, εδώ στο Ρέθυμνο, βεβαίως μπορείτε να βρείτε και την ιστοσελίδα centrokitchen.gr.

0: Ράδιο Μεγαλώνει στους 89,8. Παρασκευή σήμερα, φίλες και φίλοι, 3 Ιουλίου του 2026. Για λίγα λεπτά θα είμαστε ακόμα κοντά σας. Πλησιάζουμε προς το τέλος. Και θα ήθελα φυσικά να σας πω για την εταιρεία Frigo Rent. Είναι η εταιρεία που υποστηρίζει βέβαια αυτήν εδώ την εκπομπή και τη στηρίζει. Και είναι και η εταιρεία που μπορεί να υποστηρίξει όλους και όλες εσάς σε θέματα ψήξης και κατάψυξης, σε όποιον χώρο και αν είστε. Μπορεί να φέρει την ψήξη και την κατάψυξη ακριβώς εκεί που τη χρειάζεστε. Είτε είναι η αυλή του σπιτιού σας, είτε είναι ο χώρος εκδηλώσεων του συλλόγου, είτε είναι η πλατεία του χωριού, είτε είναι κάποια βίλα που κάνετε την εκδήλωσή σας ή κάποιος άλλος χώρος. Η εταιρεία Frigo Rent διαθέτει μεταφερόμενους ψυχτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών με μεγάλη χωρητικότητα, άριστη συντήρηση αλλά και κατάψυξη. Βέβαια, να σας πω ότι η εταιρεία Frigo Rent, αν θέλετε κάποια μικρότερη λύση, διαθέτει και τους γνωστούς καταψύκτες στα γνωστά μπαούλα, αλλά και όρθια ψυγεία συντήρησης, τα οποία και αυτά μπορούν να φανούν χρήσιμα σε μικρότερους χώρους ή ενδεχομένως αν δεν έχετε πολλά πράγματα και θέλετε κάτι πιο μικρό. Επικοινωνήστε με την εταιρεία Frigo Rent 28 310 26 445, εδώ στο Ρέθυμνο, και δείτε για την διαθεσιμότητα και όποια άλλη πληροφορία χρειάζεστε. Βεβαίως να υπενθυμίσουμε ότι την εταιρεία Frigo Rent υποστηρίζει και διαχειρίζεται η εταιρεία Μανιατάκης Κλίμα. Λίγα λεπτά μας έχουν μείνει, έτσι δεν είναι, Φιλεστέριο? Ήταν κοντά σας για την προηγούμενη ώρα ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης με την εκπομπή Ανοιχτό Μικρόφωνο. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Στέργιος ο Καραΐσκος, και σήμερα όπως πάντα, καλό Σαββατοκύριακο. Θα ευχηθούμε όλοι μας από εδώ να περάσετε όμορφα, να κάνετε τις βολτούλες σας, να κάνετε τις εκδρομούλες σας, ό,τι μπορέσετε, ό,τι χρόνο έχετε, και να προσέχετε βέβαια σε όλες τις μετακινήσεις, ό,τι και αν κάνετε. Ξανά μαζί θα είμαστε εδώ, πρώτα ο Θεός, να είμαστε όλοι καλά, την Δευτέρα, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, ζωντανά εδώ στο Ράδιο Μεγαλόνισος. Να περάσετε όμορφα, έχετε και κάπου συντονισμένο το ραδιόφωνο σας στους 89,8. Είναι σίγουρο ότι η μουσική, επειδή είναι και επιλεγμένη και πάρα πολύ ωραία, θα σας κρατήσει μια πάρα πολύ ωραία συντροφιά. Καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα, τα λέμε τη Δευτέρα. Γεια χαρά.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη, και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά, και από Πειραιά

0: υγρασία και δροσιά.
1: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
0: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
1: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
0: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
1: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
0: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
1: Element System τύπου Dexion και Spider.
0: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
1: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
0: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
2: Από την καρδιά της ευλογημένης Κρητικής Γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
3: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
7: Είναι
5: αλουμίν.
8: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
9: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
8: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
9: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
8: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
10: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
9: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
11: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
12: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κρητικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
13: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
12: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
14: Ξενύχτη με
15: τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική.

0: Φροντίδα. Οπτικά τρυπόδι στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
1: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου» στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής. Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Στην

0: διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης

0: ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210. 81-52-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-81-52-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί Ρακί Λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
7: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
6: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
7: Αυθεντική τσικουδιά.
6: Παρθένο ελαιόλαδο.
7: Μέλι.
6: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
7: Τα πάντα παραγωγής μας.
6: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
7: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
7: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
7: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
8: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
9: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
10: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. σκουριά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
11: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Αναξίδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
12: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
13: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
14: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
13: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
15: Καστροφακά μου.
13: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
16: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
13: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπατούρι, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
17: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
18: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
17: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
18: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
17: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
18: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
17: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
18: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
17: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
18: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Τελικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
17: Element System, τύπου Dexion και Spider.
18: Tendostore, Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
17: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
18: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
19: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
20: Στο φίλτισένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
19: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
20: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
19: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
20: Μ' ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
19: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
21: Κομμάτι της παράδοσης.

ca și tu, e pe tu că

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
3: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια.

0: φετινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, στάση Φαγιά, στα Μούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
1: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
2: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
1: 6666-666.
2: Σίτες.
1: Ρολά.
2: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
1: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
2: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
1: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
3: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
4: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
5: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
6: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
5: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
7: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
8: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
9: Ο Σύλλογος Κρητών Ανολιωσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
10: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
11: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το

0: φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής». Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί. Ο Σύλλογος Κριτών Δήμου Αθηναίων οι Κριτέοι διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909 437 936.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

πέσει την Κρήτη. Καλοκαίρι ήσουν Κρήτη. Κρήτη ήσουν γλέντι. Γλέντι ήσουν χορός. Χορός ήσουν

0: ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορά για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
5: Λάδι Ήλιος. Ελαιουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
8: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
9: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
8: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
10: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
11: Με τυρίο και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
10: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
12: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρει στο Βουργιαλάκι.
10: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
11: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
10: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
13: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
14: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
13: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
14: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
13: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
14: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
13: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
14: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
13: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
14: Τηλέφωνο 210-211-1315.
13: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
14: Honda Caracostas.
13: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
14: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
13: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
14: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
13: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
14: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
13: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
14: Tony Strom.
13: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
14: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
13: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
15: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
16: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
17: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
18: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
19: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
3: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
2: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
5: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.

0: Μαρκάκη.
1: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
1: Αυθεντική τσικουδιά.
0: Παρθένο ελαιόλαδο.
1: Μέλι.
0: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
1: Τα πάντα παραγωγής μας.
0: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
1: Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
0: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
1: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
0: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
1: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
2: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
3: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
2: 6666 666.
3: Σίτες.
2: Ρολά.
3: Γκαραζόπορτες. 6666 666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
2: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
3: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
2: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
4: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Αναξίδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251. www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
5: Λάδι Ήλιος. Ελαιουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
6: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
7: Στο φίλτι σένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
6: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
7: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
6: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
7: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
6: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
8: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ω παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.

Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός.

0: Κρητικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κρητικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
1: Ο φιλοσοφικός οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής». Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κρητικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρουμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

διακοπές στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαού το βιολί. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
5: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
4: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
6: Ξενύχτη με φωνά.
7: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τυρί και παξιμάδινες το Βουργιαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
7: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Στο Βουργιαλάκι μου.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
10: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δε χορτάσομαι θα πάρουμε και σπίτι.
11: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
10: Είναι φοβερή ιδέα τούτονε το μαγαζί.
11: Σπήλιο μου το λένε.
10: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
11: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
10: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
12: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
13: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
12: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
13: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
12: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
14: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος, γιατί η άμεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
15: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
16: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
17: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
18: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
19: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
18: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
19: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
18: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
19: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
18: Tony Strom.
19: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
18: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
19: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
20: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
21: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοράδα.
22: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
23: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.

0: Καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
1: Κομμάτι της παράδοσης.

Κρήτη 87,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παράδοση.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
6: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων

0: Νυχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
1: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
3: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
4: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
3: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
5: Καστροφακά μου.
3: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
6: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
3: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου in αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
8: In
7: Alumin.
8: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
9: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
8: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
9: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
8: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
9: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
8: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
10: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
11: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής». Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι
12: αντί
11: εκεί.
12: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1900.

0: 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Ο Σπύρος ο Βιτόρος, ο αγαπημένος Ανιψιός, όσες χαρές κι αν έρθουν από ντεδά και πέρα, δεν είναι σαν επέρασα κοντά σου μια ημέρα. Δεν είναι σαν επέρασα κοντά σου μια ημέρα. Ο Στέλιος ο Μπατάκης από τα Κεραμιά, ήσουν τις ζήσεις μου η χαρά. Μα δά που μου έχει φύγει και η μεγαλύτερη να έρθει δείχνει μικρή και λίγη. Ο Γιάννης ο Γεροντής, εσένα θέλω στη χαρά, εσένα και στον πόνο, εσένα και στο θάνατο, να μη μ' αφήσεις μόνο. Ο Μελισσουργάκης ο Μαρίνος, ο μουσικός παραγωγός του Κρητοράματος, μου στέλνει τρεις. Δεν είσαι μόνο η ζωή, είσαι και κάτι άλλο, αυτό που λένε έρωτα που σου έχω το μεγάλο. Δεν είσαι μόνο η ζωή, η ανάσα, η χαρά μου, είσαι και ένα όνειρο απ' τα μεγαλύτερά μου. Και δεν είσαι μόνο η ζωή, είσαι και κάτι ακόμα, το αίμα που κυλά αργά σε όλο μου το σώμα. Η Αλεξάνδρα η Χαλκιαδάκη, που είχε χαθεί μερικές μέρες και ξαναφαίνεται, καλό μήνα λέει με υγεία και καλό καλοκαίρι. Να σε καλά Αλεξάνδρα. Ποια είναι η αξία σου ζωή? Το έμαθα κοντά του. Να αγαπάς, να σε αγαπούν, και αυτό στην αγκαλιά του. Η Μαρία η Κουτουλάκη, η αγαπημένη φίλη από τα Πεζά, σκέψη κρυφή για μια ζωή, θα σ' έχω, θα ελπίζω, ίσως να έρθει η στιγμή δίπλα σου να καθίζω. Ο Στάθης ο Μονιάκης μου στέλνει δυο, ήμουνα ξεραμένη γης και με έκαμε σπερβόλη, στιγμές που ζήσαμε μαζί είναι η ζωή μου όλη. Αυτή είναι η πρώτη και η δεύτερη. Στιγμές που ζήσαμε μαζί με έχουν σημαδέψει, γι' αυτό ξωμένη κάθαργα απάνω σου η σκέψη. Ο Ηλίας ο Φανουράκης ο Κουρσάρος από τους Αγίους Δέκα, ήμουν μες στην αγκάλι σου και ζούσα ευτυχισμένος, και έφυγες και είμαι δυστυχής, και στη χαρά είμαι ξένος. Από την Αγία Παρασκευή το Ισατικής, ο Γιώργος ο Βογιατζάκης, εξέχασα τα μούτα σε, εξέχασε αυτή, εξέχασε τα μούτα σε, εξέχασε τα πουρι, και δεν την εγνωρίζω μπλιό με την καινούρια μούρη. Ο Μανώλης ο Κρητικόπουλος ο λατρεμένος, που τον βγάζει κορυφαίο θαυμαστή ο υπολογιστής, αλλά εμείς τον αγαπάμε και τον εθαυμάζουμε πιο πολύ από ότι αυτός. Τα σ' αγαπώ σου που πέφταν βροχή και αστροπελέκι, πυροβοριάς, και σου είχα πει ένα και ακόμα στέκει. Κι άλλη μια, ο Μανώλης ο Κρητικόπουλος, τα όσα μου πες σ' αγαπώ, τα ρίξε αέρας χάμε, και πάρ τα μπιό μην τα θωρώ, κι ό,τι για θες τα κάμε. Η Ελένη Κεφαλά, σ' είπα χαρά κι ανάσα μου, φως μου, ελπίδα πόνο, μα διάλεξες να βαφτιστείς το τελευταίο μόνο. Ο Παντελής ο Φρυσαλάκης μου στέλνει 3. Αγάπη δεν εγάτε χαϊντάνε. Και τι κάνει? Μόνο όντε σέχασα κατάλαβα ή τα κάνει. Παντελή, τι κάνει από πάνω και ή τα κάνει από κάτω είναι περίπου το ίδιο και δεν πρέπει να τελειώνουν στην ίδια λέξη οι ρήμες. Όσο μπορείς πρόσεξε το, σου παρακαλώ. Έκαμα μέσα στη ζωή μου, λέει στη δεύτερη, έκαμα μέσα στη ζωή αγάπες 2000, σαν τη δικιά σου όμως καμιά, Βιόλα Κανακάρα. Εδώ ή εξέχασες ή τρολάρεις και μου στέλνεις και τρίτη, όσες και αγάπες στη ζωή ποτέ σαν τη δικιά σου. Όσες και αγάπες στη ζωή, όσες οι αγάπες θες να πεις στη ζωή, ποτέ σαν τη δικιά σου. Τι κι αν γυρεύω τις χαρές, ζω και δεν ζω μακριά σου. Η Χρυσούλα η καλό, ήσουνα όλη μου η ζωή και δά που έχεις μισέψει, σε συναντώ καθημερινά, μονάχα με τη σκέψη. Από τις νότιες υπόριες του Ψιλορίτη, από τις Εύανδρες Καμάρες, ένα χωριό που πρόσφερα πολλά στην αντίσταση, ο Κωνσταντίνος ο Θεοδωράκης, μ' αγάπησες, σε αγάπησα, μα ήτανε γραφτό μας, σε ξένες αγκαλιές να είμαστε και οι δυο μας. Η Ισαβέλα η Μεταξάκη είναι καινούρια. Ισαβέλα, καλώς όρισες. Χίλιες χαρές κι αν έρθουνε δεν τις υπολογίζω, γιατί σε άλλη αγκαλιά όνειρα πια δε χτίζω. Έφυγες άλλη μια και προσπαθώ χώρια σου για να ζήσω, μα μοναχός μου δεν μπορώ ξανά να τα αναστήσω. Ο Μαρίνος ο Αεράκης από την Αθήνα, από όταν χωρίσαμε χάθηκαν οι χαρές μου και αυτές που ζήσαμε μαζί είναι οδηγαβρές μου. Μπράβο ρε Μαρίνο. Στα Χανιά να πεταχτούμε στο Βασίλη το Λεραντονάκι που δεν μας εξεχνά. Έφυγες και άφηκες πληγή βαθιά μες στην καρδιά μου, σκοτίνιασε ο κόσμος μου, μα και τα όνειρά μου. Η Δέσποινα η Μουτσάκη, τώρα που τάμα έκαμα να σε ξεχάσω, ορκίσου πως θα προσέχεις πιο πολύ χώρια μου τη ζωή σου. Πολύ ωραία. Κι άλλη μια, κράτησε τις γλυκές στιγμές που έχουμε περασμένες σε τόπο που να μην μπορούν να μπερδευτούν με ξένες. Ο Γιάννης ο Σφυράκης μου στέλνει 2. Πρέπει να είναι καινούριος ο Γιάννης. Γιάννη, καλώς όρισες. Κι αν ήμουν όλη σου η ζωή, ο ήλιος μακριά σου, καίει μου κάθε ανάμνηση κι ας ψάχνω τη σκιά σου και την ασκιανιά σου για να μπω στο πλάιτζι να ζήσω, να πάρω ανάσα και παλμό, γιατί να σε ξαναγαπήσω. Ωραία. Η Χρυσούλα Εφραγκιαδάκη, πώς να μη λέω στη ζωή πως πήρα αγάπη από σένα, από όταν σε γνώρισα εγώ δεν ζω βασανισμένα. Τις συλλαβές προσέξετε όσο μπορείτε, 15 σύλλαβο, κυρία Χρυσούλα. Η Στέλλα η Βουμβουλάκη, ήσουνα όλη μου η ζωή, φως μου μα και οξυγόνο, και δα προσμένω για να ζω μια αναπνιά σου μόνο. Η Ελένη η Κέντριστάκη, να σουν το χιόνι στο βουνό κι εγώ πηγή να γίνω, να σκύψεις για να δροσιστείς, φυλάκια να σου δίνω. η Αντωνία η Κουνδουράκη. Η μοίρα μου πολλές χαρές μου δίνει για να ζήσω, μα εγώ τ' αγάπη σου κρατώ τ' άλλες, τη δίνω πίσω. Μπράβο Αντωνία. Η Γεωργία η Βερικάκη από τα Χανιά μου στέλνει δυο. Έφυγες και δεν μπορώ ακόμα να πιστέψω ότι δεν θα σε ξαναδώ και πώς θα το αντέξω. Και έφυγες και δεν πρόλαβα να σε αποχαιρετήσω. Μία σου λέξη να άκουγα και απόεις να ξεψυχήσω. Είδες τώρα Γεωργία, έφυγες και δεν πρόλαβα να σε αποχαιρετήσω. Μία σου λέξη να άκουγα και απόεις να ξεψυχήσω. Είναι καλύτερο έτσι. Προσέξτε τα. Μπορεί να είναι μικρά σφάλματα, αλλά είναι ουσιώδη. Πάω στην Καλλιόπη τη Μιναδάκη. Εθάρουν πως δίχως σου ζήσει εγώ δεν έχω. Μα εδώ που φεύγεις στο θωρό, χίλιες ζωές αντέχω. Από το οροπέδιο της Ανώπολης, το πανέμορφο αυτό οροπέδιο, η Βαγγελιό η Ορφανουδάκη, πώς να μη λέω ότι η ζωή πήρα εγώ από σένα, που από όταν σε γνώρισα σβήσαν τα περασμένα. Η Παναγιώτα η Μακροπούλου από την Γράλιγιά της Ιεράπετρας, κι αν σε έχασα αγάπη μου, εγώ δεν στο χρεώνω. Θα είσαι πάντα ο βασιλιάς μες στη καρδιάς το θρόνο. Η Μεθοδία η Κεφαλογιάννη η κορυφαία θαυμάστρια, χαρά επιφανειακή στο πρόσωπό μου απάνω, αφού εμείς χωρίσαμε ή τα θέλες να κάνω. Ο Κωστής ο Βιδιάς ή Βίδιας, δεν έχει τόνο. Ήσουν όλη μου η ζωή. Πρέπει να είναι καινούριος ο Κωστής. Ήσουν όλη μου η ζωή. Και δά που ζω μακριά σου, γέννη η πληγή που έτρεχε αίμα τη μαχαιριά σου. Πω, πω, πω, μπράβο ρε Κώστα. Μπράβο. Ο Μανώλης ο Κυριακάκης, Κυριακάκη δεν σε έχει παντού, αλλά δεν μου γράφει από πού. Αν δεν σε χάσω σου είχα πει πως η ζωή τελειώνει. Πού σε να δεις το σώμα μου που έβαλε αρχή και λιώνει. Υπέροχη. Η Μαρία η Πρικάκη Λίτσα. Κυρία Μαρία να σε πάντα καλά. Ευτυχισμένη εκεί στην Καλαμάτα. Από τον Εύσα Μάρη η κυρία Μαρία. Είμαστε όλοι μου. Είσαστε όλη μου η ζωή. Τρεις κόρες πενεμένες. Με την ευχή της μάνας σας, πάντα ευτυχισμένες. Ο Μανώλης ο Σαββάκης μου στέλνει από τον Κρουσόνα τρεις. Ο Μανώλης πρέπει να είναι καινούριος στην παρέα. Μανώλη καλώς όρισες. Όλη η ζωή μου ήσουνε και εκάτεχε στο φως μου. Έφυγες και απόμεινα εγώ και ο στεναγμός μου. Χίλιες χαρές μου δόκανε, μα πάλι δεν με φτάνει. Η μια που μου δώσες εσύ ένα μπλανίτι κάνει. Ωραία. Και η τρίτη, όλη η ζωή μου σκοτεινιά, χαλάσματα και πάθη. Κι ήρθες εσύ και απ' τις χαρές εχτίστηκε παλάτι. Είδαμε ρε εσύ. Είδαμε ρε εσύ Σαββάκη Μανώλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και από τον Κρουσόνα να πεταχτούμε στην Καρκαδιώτισσα, να πάμε στην Κατερίνα Γλυκερία Σταυρακάκη. Ό,τι κι αν είχα στάδωσα από την καρδιά χαλάλι, κι αν έχω χίλιες δυο χαρές δικές σου είναι πάλι. Από την Καρκαδιώτισσα στα Σκουλούφια στο Μιλοπόταμο, ήσουν για μένα η ζωή. και δά που σε μακριά μου θα έρχεσαι και θα σε θωρώ μόνο στα όνειρά μου. Ο Μανώλης ο δασκαλάκης, ούλου του κόσμου οι χαρές ήρθανε να με βρούνε, μα εκείνη να τη μια χαρά που θέλω δεν κρατούνε. Βαγγέλης Γαϊτανάκης, Ελένη Τσαγκαράκη από το Μαντινάδες της Λενιός. Τ' αγάπης ροδοπέταλα που μου έχεις εστερημένα, ψάχνω αλάργο σου να βρω να σε κοντά σε μένα. Και ελάτε να πεταχτούμε στη Σαλαμίνα, όπου έχουμε μια παροικία κριτών υπέροχη. Ο Προκόπης ο Ζερβουδάκης, ο κορυφαίος θαυμαστής της εκπομπής μας, λέει: «Με άλλαξες και θάρρουνα πως μου γελάει η μοίρα, μα ήσουν μια ψεύτικη χαρά που από εκείνη επήρα». Και από τη Σαλαμίνα να πεταχτούμε στην Χερσόνησο, που είναι ο μεγαλύτερος πυλώνας του τουρισμού μας, αφού σε όλη μου η ζωή υπόσχεση σου δίνω πως δεν θα ψάχνω άλλη χαρά φως μου να σε συγκρίνω, μου λέει η Γιάννα από τη Χερσόνησο. Και από την Χερσόνησο παίρνουμε το αεροπλάνο και πάμε στην Αττική, πάμε στην Κλειώτη Μπασπάτη. Ήθελα και να κάτεχα ότι είμαι εγώ για σένα και είναι όλα μέσα μου θολά και μπερδεμένα. Ήθελα και να κάτεχα τι είμαι εγώ για σένα και είναι όλα μέσα μου θολά και μπερδεμένα. Πάω στη φιλενάδα μου την Αυσιανάκη τη Χριστίνα από την ανάληψη της Χερσονήσου. Μου στέλνει η τρεις η Χριστίνα. «Γεννήθηκα να σ' αγαπώ χωρίς να σε γνωρίζω. Σε γνώρισα, σε έχασα και έπαψα να ελπίζω. Γεννήθηκα να σ' αγαπώ χωρίς να σε γνωρίζω και δά που έφυγες μακριά με θλίψη πλημμυρίζω. Και ήσουνα όλη μου η ζωή, μου δίνες οξυγόνο, μα έφυγες και έμαθα να αναπνέω πόνο». Η Μέρη Βομβουλάκη, χωρίσαμε και οι χαρές τελειώσανε για μένα και με έχεις κάνει δυστυχή που είσαι σε χέρια ξένα. Η κορυφαία η Χρυσούλα η Κουτσάκη μου στέλνει δυο. «Είσαι παλμός στα στήθια μου και αέρα στη ζωή μου, αγάπη, ελπίδα και χαρά στην κάθε μια στιγμή μου και είσαι γλυκιά ανατολή στα ειδικά μου μάτια και ήλιος χρυσός στα σκοτεινά του νου μου μονοπάθια». Και πάμε στο Ρουκάνι, στο Νεκτάριο το Σκουλά, που είχε χαθεί ένα διάστημα. «Ήσουν όλη μου η ζωή και δάκαλο στρατιά σου, να δω ποιος θα τα κουβαλεί τα σκόρπια όνειρά σου». Γεια σου ρε Νεκτάριε. Πάμε στην Αργυρό την Πλεμένου. «Όσο χτυπάς τον πέτη μου, μα και να μπεις στο χώμα, πάλι η καρδιά θα σ' αγαπά κι ας μην υπάρχει σώμα». Ο Μινάς ο Πατεράκης, «Ολόκληρη μου τη ζωή τη χάρισα σε σένα και δεν εξάνοιξα να ειδώ ποτέ μου μάτια ξένα». Η Αφροδίτη Σαρικάκη πρέπει να είναι νέα, καινούρια στην παρέα μας. Την ευχαριστούμε, την καλωσορίζουμε. «Σε γνώρισα, σε χάρηκα, σήχα στην αγκαλιά μου, μα ύπουλα με πρόδωσες φεύγοντας κοπελιά μου και σε ξένα χέρια σε θωρώ, σε αλουνού αγκάλι, εγώ που εγευόμουνα τα όμορφά σου σκάλι. Η Ευαγγελία η Μαυροφοράκη ήσουνα όλη μου η ζωή, και δά ζωή δεν έχω, έχω μονάχα ύπαρξη, μα ούτε αυτή να αντέχω. Ο Γιάννης ο Σακέτος είναι καινούριος. Καλώς όρισες, Γιάννη. Αφού γυρεύεις τσιχαρές, μπορείς τις 1010 να βρεις εκείνη που εμέ θα ρίξει στην Τενέκα. Στην Τενέκα εννοεί τώρα στο γάμο προφανώς. Λέει ένα ανέκδοτο, Μάρνο, το ξέρεις το ανέκδοτο. Συζητούν οι γέροι στο καφενείο και θέμα είναι πως μοιάζει ο έρωτας, η αγάπη πως μοιάζει. Εγώ το ξέρω βέβαια και με το γάμο πως μοιάζει ο γάμος. Ο γάμος λέει είναι σαν μια τενέκα γεμάτη σκατά, και λέει ένας, εγώ λέει την ένοιξα, που είναι στην κάτω μεριά λέει, και λέει ένας, εγώ λέει την ένοιξα ανάποδα. Η Νάσια η Βασίλογλου είναι κορυφαία θαυμάστρια, άρα στέλνει εδώ και καιρό η Νάσια.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
5: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
4: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
5: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
4: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
5: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
4: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
5: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
4: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
5: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
9: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί μπορεί να σε πάει μακριά.
10: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
9: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
10: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
9: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
10: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
9: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
10: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
9: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
10: Τηλέφωνο 210-211-1315.
9: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
10: Honda Caracostas.
9: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
11: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
12: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
13: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
14: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
15: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
16: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
15: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
17: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
18: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
19: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
18: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
19: Σπήλιο μου το λένε.
18: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κρητικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
20: Σε ένα σπήλιο
19: Πες εδώ και πούνε να μάθουν και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
18: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
20: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου πιτήρια.
21: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
22: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιωσίων και Ζεφυρίου σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.

consciousness. Κρήτη FM. Κρατήσου. Η Νατάσα η Ζεμπέκη μου ξανά στη Λεμαντινάδα, ήσουν ψέμα τελικά. Μικιό μου από τη φύση και απορώ στο πλάι σου η χαρά θα ανθίσει, να ανθίσει. Η Ελένη η Κεντριστάκη, γίνου εσύ χάρτα ετός κι εγώ αέρας θα με, να μην τα δεις ώστε να ζεις τα όνειρά σου χάμε. Μου λέει, α, γιατί μου βάζεις Στάθης Μονιάκης. Ελένη και Δριστάκη, γίνω εσύ χαρταετός κι εγώ αέρας θα με, να μην τα δεις ώστε να ζεις τα όνειρά σου χάμε. Στάθης Μονιάκης, λέει από κάτω. Άρα γιατί μου την έστειλες, Ελένη. Παντελής Αναστασάκης, ήσουνα όλη μου η ζωή και έφυγε σε μια ώρα. Μονόδρομος ο θάνατος είναι για μένα τώρα. Γεια σου ρε Παντελή. Η Παναγιώτα Μακροπούλου μου ξανά στείλε, ήσουν για μένα η άνοιξη, το μύρο από τα λουλούδια, ο ήχος από τα πιο γλυκά και όμορφα τραγούδια. Ωραία. Και πάω ξανά, ο Παντελής ο Αναστασάκης μου στέλνει πάλι, κάποτε ήσουν ζωή μα τώρα είσαι μνήμη, και στο γιατί δεν απαντά ούτε η επιστήμη, η Χρυσούλα η Φραγκιαδάκη μου ξανά στείλε, όταν με παίρνει αγκαλιά ξεχνώ τα βάσανά μου, γιατί ιδρικό του χτύπου σου και χαίρεται η καρδιά μου. Η Ελένη και Αντριστάκη και αυτή μου ξανά στείλε, σ' αγάπη σου επίστεψα μα πέσα σε παγίδα, που μοιάζε δυνατή βροχή μα ήταν ψυχαλίδα. Και γράφει από κάτω Ελένη Κολιακουδάκη, γιατί μου το κάνετε αυτό. Ελένη και Δριστάκη, κάστρο την είχα την καρδιά, με τα τυχιά ζωσμένη, και μπήκε σαν που έλεγα μη δε πουλί δεν μπαίνει. Η Ελένη και Δριστάκη ξανά, δεν θέλω μπλιόμουν σε εδώ, μη δε στα όνειρά μου, γιατί σε ψεύτης και πληγές ένοιξε την καρδιά μου. Γράφει βέβαια από κάτω αγνώστου. Ναι, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Μέχρι τώρα νομίζω ότι είναι απλησίαστο το ρεκόρ αυτό της Ήβας, 172 μηνύματα, πάνω από 200 μαντινάδες. Μπορεί να κάτσε 3/4 διαβάζω μαντινάδες. Εξεράδει ο λαιμός μου, ρε τσάπαρη. Λοιπόν, πάμε, βάλε μουσική.

Με πήρε τηλέφωνο ο πρόεδρος, ένας είναι ο πρόεδρος, ο Γεωργόπουλος ο Χρήστος από το Ρέθυμνο. Είπαμε δεν βλέπει ποδόσφαιρο, αυτός βλέπει μόνο Βιτόρο, και μου είπε κάνε το σταυρό σου να κερδίσει. Να μου ρε που έρχεται και ένα καλό σημάδι. Να κερδίσει, μου λέει, τη νύχτα η Αργεντινή και αύριο κάποια ώρα η Γαλλία. Θα σε χρυσώσω, μου λέει. Πρέπει να παίζει πολλά λεφτά στο στοίχημα. Στοίχημα τώρα πού παίζει? Παίζουνε, δεν ξέρω. Και μην ξαφνιαστείτε να με δείτε με λεφτά μια στιγμή. Μην ξαφνιαστείτε. Μια φορά τσάπα, μια φορά σαν φοιτητής μου ήρθανε λεφτά και δεν θυμάμαι ποιος μου τα έστειλε. Πήγε και έπαιξε χαρτιά και μου έστειλε μετά ένα γράμμα και μέσα μου είχε τα λεφτά. Μου λέει πήγα να παίξω κουμκάν στο καφενείο και είπα όσα κερδίσω θα μοιραστώ μαζί σου και πάρε τα λεφτά μου, λέει, που κέρδισα, και μου στείλε την πάρτη μου. Λοιπόν, πάμε στη χθεσινή βράβευση. Σας είχα πει ότι χθες θα γινόταν η τιμητική βραδιά στην πλατεία των Δαφνών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο των Δαφνών για την όποια προσφορά μου στην παράδοση, στη διάδοση της παράδοσης του τόπου και για τη βοήθεια που πρόσφερα στις αρχές την γιορτή αυτή, γιορτή κρασιού των Δαφνών. Μας βράβευσαν μαζί με τον Νίκο τον Δούλου Φάκη. Εγώ αισθανόμουν πολύ μικρός δίπλα στον Νίκο, γιατί ο Νίκος ήταν η δική του ιδέα γιορτή των Δαφνών και ήταν αυτός που σαν γραμματέας της κοινότητας των Δαφνών πατρώναρε όλη αυτή την γιορτή που έφτασε σε αυτό το σημείο να μετρά 50 χρόνια. Δεν είναι λίγο πράγμα να μαζεύεται αρκετός κόσμος, να διαφημίζεται ένα κρασί και σιγά σιγά να προχωράει η καλλιέργεια αυτού του θαυμάσιου φυτού που εκαλλιεργείται σε αυτά τα χώματα από τη μινωική εποχή. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Πολιτιστικό Σύλλογο αλλά και στον πρόεδρο του χωριού, τον Βασίλη, τον καλό μου φίλο τον Πετρογιάννη, και στον πρόεδρο του Πολιτιστικού τον Γιώργο τον Παρασκάκη για αυτή την ιδέα που είχαν να βραβευτώ. Χίλια ευχαριστώ και να ευχαριστήσω βέβαια και τον κόσμο που ήρθε, που χθες βράδυ γλέντισε σε ένα πολύ όμορφο γλέντι. Μέχρι την ώρα που έφυγα εγώ ήταν ένα θαυμάσιο γλέντι εκεί στην πλατεία, από αυτά τα όμορφα γλέντια, τα όμορφα που δεν έχουν εξαλωσύνες, που δεν έχουν καυγάδες και φασαρίες. Ένα γλέντι με τη λύρα του Γιώργου του Παπαδάκη και το λαγούτο του καλού φίλου του Φραγκιαδουλάκη και τη κιθάρα του Τσικλάνη. Άλλη μια φορά ευχαριστώ και στο Σύλλογο και στη Δαφνές γενικότερα αλλά και στα όργανα. Ένα ευχαριστώ στον Νίκο τον Ξυλούρη που ήρθε εκ μέρους της περιφέρειας αλλά και στον τέως πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου τον Γιώργο τον Πιτσούλη που επίσης ήταν εκεί. Μεγάλες ευχαριστίες στον Μιχάλη τον Καραμαλάκη, τον καλό φίλο, στον Νίκο τον Γιαλιτάκη, τον Δημοτικό Σύμβουλο και Αντιδήμαρχο του Δήμου Ηρακλείου, και βέβαια ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην ηγεσία του Radio Me και στον Σπύρο τον Μαγκουφάκη και στον Γιώργο τον Καλουτσάκη που ήρθαν για το χατήρι μου εκεί, βέβαια στον Νίκο τον Καλομύρη μαζί με τον Πολογιάννη, τον Γκαγκάριν και τον Πολογιάννη που ήταν επίσης εκεί, και βέβαια σε όλους τους χωριανούς μου μαζί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Κυπαρισίου που ήρθανε
για να με τιμήσουν, και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Μπάμπη, το γιο μου που ήταν εκεί, που σπάνια τον έχω στο ακροατήριο μου. Τον Πλοίαρχο, τον Μαυρογιαννάκη, τον Μαθιό, ευχαριστώ θερμά. Το Σωμαράκη, τον Ζαχάρη, ευχαριστώ. Τον Φίλιππο και τον Αριστίδη Βαμβουκάκη, ευχαριστώ. Τον Παντελή, τον Χατζηδάκη και την Όλγα, τη Γραμματικά, και ευχαριστώ. Τον Σπύρο, τον Σωμαράκη, ευχαριστώ που ήρθε από την Σλοβενία. Τον Σπύρο και τον Μπάμπη, τον Βιτόρο. Και βέβαια τον Μαυρό Κώστα, ένα μεγάλο ευχαριστώ που. Αυτός διδάσκει χορό και που είδαμε τι υπέροχη δουλειά έχει κάνει με την νεολαία και τα μικρά παιδιά των Δαφνών. Πραγματικά βραδιά πολιτισμού. Και βέβαια ένα μεγάλο ευχαριστώ να πω σε ένα άνθρωπο που ήρθε με πολύ μειωμένη όραση και ήρθε για το χατήρι μου. Πήρε το λεωφορείο, γιατί φέτο βάλανε λεωφορείο να μεταφέρει τον κόσμο, και ειδικά αυτούς που επιστρέφουν από τη γιορτή, που πιθανώς να έχουν πιει κρασί, να μην κινδυνέψουν με τα αυτοκίνητά τους. Πολιτιστικός σύλλογος έβαλε λεωφορείο φέτο και πηγαίνουν ερχόντουσαν οι άνθρωποι με δύο τρομολόγια, παρακαλώ, μπράβο τους. Ήρθε λοιπόν ο Μανώλης ο Λουκαδάκης. Ακούς Τσάπαρη, τον ακούμε συχνά εδώ. Εγώ δεν ήξερα ότι ο Μανώλης έχει πρόβλημα με την όρασή του. Ήρθα πολύ για το χατήρι σου. Και ήταν, πιστέψτε με, η πιο έτσι σημαντική στιγμή της βραδιάς για μένα. Να σηκωθεί ένας άνθρωπος με πρόβλημα στα μάτια του και να έρθει. Να είσαι καλά, φίλε Μανώλη. Τελειώνουμε με τη γιορτή. Πιθανώς να ξέχασα κάποιους να ευχαριστήσω. Α, ήταν ο πρόεδρος εκεί, ο τέος πρόεδρος του Συλλόγου των Κριτών του Μόντρεαλ, ο καλός φίλος, ο... εδώ ένα μυαλό, ο Χριστοδουλάκης ο Μιχάλης, μαζί με τη Ζαχαρούλα την καλή μου φιλενάδα, τη Μαντιναδολόγησα. Χίλια ευχαριστώ, επαναλαμβάνω, σε όλους. Πάω να σας θυμίσω τη μαντινάδα που θέλω να γράψετε, να πατήσετε απάνω και να γράψετε μια δική σας, και ακούστε με. Την Πέμπτη που έρχεται, την Πέμπτη που έρχεται αυτή, θα γίνει βραδιά στο Κηποθέατρο από τις σχολές Μανώλης και Λάζαρος Χνάρης, και τιμόμενο πρόσωπο της βραδιάς με πολύ καλά χορευτικά μουσικά σχήματα, δεν έχω δυστυχώς αυτή την ώρα μπροστά μου, αλλά θα το πω τη Δευτέρα και την Τρίτη και την Τετάρτη και την Πέμπτη. Την Πέμπτη θα βγάλω και τον Μιχάλη τον τιμόμενο στην εκπομπή. Τον παρακάλεσα να έρθει από εδώ, αλλά μου λέει δεν οδηγώ, δεν σου τάσω, πάρε με ένα τηλέφωνο να τα πούμε. Κρήτη μου, κι αν ποθάνανε ήρωες και θεοί σου, ο Στεφανάκης την κρατά ολόρθη την ψυχή σου. Πάνω σε αυτή τη μαντινάδα πατήσετε και γράψτε μια, να ακουστεί εκείνο το βράδυ στο Κηποθέατρο. Εκτός από μένα θα ακουστεί και στο Κηποθέατρο. Κρήτη μου, κι αν ποθάνανε ήρωες και θεοί σου, ο Στεφανάκης την κρατά ολόρθη την ψυχή σου. Μαντινάδα του Μανώλη του Σαριδάκη, που την παράφρασα.

0: Την είπε χθες βράδυ αυτή τη μαντινάδα, την τραγούδησε ο Γιώργης που την τραγουδά μοναδικά ο Παπαδάκης και μας γοήτεψε όλους. Όσα ταξίδια με το νου κι αν έχω καμωμένα, αρχή και τέλος έχουν αγάπη μου εσένα. Πάμε κυρίες και κύριοι να πούμε για το χορό. Τη Δευτέρα που έρχεται θα είναι καλεσμένος εδώ ο Δημήτρης ο Μαυρόκωστας. Γιατί ο Δημήτρης ο Μαυρόκωστας? Γιατί ο Μανώλης ο Πάτακος που έχει τους κουρίτες στην Αθήνα μου είπε την άλλη φορά σε μια τηλεφωνική επαφή που είχαμε ότι έχεις παρουσιάσει λιράριδες, έχεις παρουσιάσει λαγουθιέριδες, έχεις παρουσιάσει τραγουδιστές, χορευτές δεν έχεις παρουσιάσει και θα πρέπει να αρχίσεις, μου λέει κάποτε Γιώργο, και η γνώμη μου είναι να αρχίσεις από το Μαυρόκωστα, γιατί ο Μαυρόκωστας θεωρείται αυτός που μας έβαλε στο σβούρο όλους. Και έτσι τη Δευτέρα παρακάλεσα τον Δημήτρη, θα είναι εδώ και θα μιλήσουμε για το χορό. Έψαξα στη βιβλιοθήκη μου και βρήκα αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι τα άπαντα του Κονδυλάκη. Πρέπει να υπάρχει σε όλες τις κριτικές βιβλιοθήκες. Μάνο Τσάπαρη, φαίνεται? Φαίνεται. Πήρα από τα 6 βιβλία το 3 που είναι τα χρονογραφήματα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, μα δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πληροφορίες φέρνει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος μιλάει περί παντός του επιστητού. Έχει κοντά 400 χρονογραφήματα, έχουν αποθησαυρίσει και έχουν βάλει μέσα στο βιβλίο καταπληκτικά κείμενα. Και θα πρέπει να σας πω κυρίες και κύριοι ότι μιλάει για μια Κρήτη, μιλάει για μια Κρήτη που δεν μπορούμε να φανταστούμε καν, από τα πουλιά της, από τα δέντρα της, από τους χορούς της, από τις μαντινάδες της, τι δεν έχουν συλλέξει και δεν έχουν βάλει μέσα εδώ. Πάω να σας διαβάσω για τον Πυρίχιο. Ποιος ήταν ο Πυρίχιος, όπως τα γράφει ο Κονδυλάκης? Αυτό που θα σας διαβάσω κυρίες και κύριοι είναι καθαρεύουσα, βαριά καθαρεύουσα, ενώ μπορούσε με την ίδια ευχέρεια αυτός ο άνθρωπος να γράφει στην απλή καθομιλουμένη γλώσσα, στα κριτικά τα βαριά, και είναι καταπληκτικά τα κείμενά του. Όποιος διαβάσει και τα χρονογραφήματά του, που επαναλαμβάνω είναι στην καθαρή.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ωρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210 94 07 809. Στο Κρήταμο Όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
7: Είναι
6: αλουμίν.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.

0: Ανθότηρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης το Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
1: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
2: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
3: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
2: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσανε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
3: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
2: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
4: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
3: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
5: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
6: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης. Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής». Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
7: Γνώρισα μόλις. Επιστρέφει στην Αθήνα.
8: Στο φίλτι σένιο πορφύρων. Κόκκινο των χιλιών σου.
7: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
8: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
7: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
8: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
7: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
9: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
6: Ο Σύλλογος Κριτών Δήμου Αθηναίων οι Κριτέοι διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909 437 936.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Και πάμε να μπούμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Αυτά που θα σας πω τώρα έχουν να κάνουν με τους σεισμούς. Και παίρνουμε αφορμή από τους σεισμούς που γίνανε στη Βενεζουέλα. Εκεί έγινε το φαινόμενο των δίδυμων σεισμών, σπάνιο φαινόμενο, λένε οι ειδικοί, κυρίες και κύριοι. Και επειδή περιμένουμε μεγάλο σεισμό στην Κρήτη, και γι' αυτό όσοι χτίζουν θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιμελείς, μην νομίζουν ότι κερδίζουν αν δεν βάλουν τα σίδερα που πρέπει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον, γι' αυτό θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όλοι και να είμαστε έτοιμοι. Αυτό που συνέβη στην Τουρκία πέρυσι, αυτό που συνέβη στην Βενεζουέλα φέτο, με τόσες καταστροφές και τόσες χιλιάδες νεκρούς. Φανταστείτε ότι περίπου 60.000 κόσμο αγνοούν ακόμα, αλλά είναι σταγόνα στον ωκεανό, είναι 60.000. Τι είναι λοιπόν το φαινόμενο των δίδυμων σεισμών? Επειδή πολύ συχνά δύο πολύ ισχυροί σεισμοί σημειώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στην ίδια τεκτονική ζώνη, αυτό είναι το φαινόμενο των δίδυμων σεισμών. Το φαινόμενο χαρακτηρίζεται σεισμικό δίδυμο και είναι σπάνιο, όπως είπαμε. Η Βενεζουέλα σύστηκε δύο φορές μέσα σε ένα λεπτό. Δύο φορές, με διαφορά του ενός σεισμού από τον άλλον 39 δευτερόλεπτα. Έκαμε τον ένα σεισμό με 7,2, περάσανε 39 δευτερόλεπτα και έκανε δεύτερο σεισμό με 7,5. Και το τραγικότερο ότι οι δονήσεις αυτές είχαν μεγάλο μέγεθος αλλά και μικρό εστιακό βάθος, μεταξύ 10 και 22 χιλιόμετρων. Όσο πιο κοντά στην επιφάνεια εκδηλώνεται ένας σεισμός, τόσο πιο έντονα γίνονται αισθητές οι καταστροφικές επιπτώσεις. Όπως εξηγεί ο Σαλβαντόρε Στραμόντο, η κλίμακα μέτρησης των σεισμών δεν είναι γραμμική αλλά είναι λογαριθμική. Το μέγεθος μετρά την ενέργεια που παράγεται από το σεισμό. Κάθε αύξηση κατά 0,2 μονάδες διπλασιάζει περίπου την ενέργεια. Μία διαφορά 0,4 μονάδων σημαίνει περίπου τετραπλάσια ενέργεια. Επομένως, ανάμεσα στο 7,02, στο 7,2 και στο 7,5 δεν υπάρχει απλώς μια μικρή διαφορά, αλλά τεράστια διαφορά. Το 1812 λένε ότι ένα σεισμός μεγέθους 7,7 έπληξε το Καράκας και το Σαν Φελίπε. Το 1900 μια δόνηση 7,7 χτύπησε το Καράκας. Η ιστορία δείχνει ότι η περιοχή αυτή έχει δώσει καταστροφικούς σεισμούς, μάλιστα μοντέλα προβολής δείχνουν πιθανότητα 43% μέσα στην επόμενη εβδομάδα να σημειωθούν σεισμοί μεγέθους 6 ή και μεγαλύτερο. Κονταρός ο σεισμός ή η σεισμή, τι λέει ο σεισμός?

και πάω σε μερικά μηνύματα. Ο Ηλίας ο Φανουράκης, καλησπέρα άρχοντα σε σένα και σε όλους τους ακροατές, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Νεκτάριος ο Μπούχλης, γεια σου Γιώργη, γεια σου Νεκτάριε. Ο Ηλίας ο Φανουράκης, δεν είμαστε όλοι του Πανεπιστημίου, οι πιο πολλοί είμαστε κατοχικοί, που σημαίνει επειδή είπα ότι η άλλη έγραψε το τσι. Ο Νεκτάριος ο Ζαχαριάς, καλό απόγευμα κύριε Γιώργο, σε εσάς, το συνεργάτη σας, το Μάνο τον Τζάπαρη και όλο τον κόσμο. Μια γρήγορη απάντηση στη μαντινάδα που μας βάλατε να πατήσουμε και να γράψουμε για το μεγάλο μαντινάδο λόγο, το Στεφανάκι. Η μαντινιάδα όνομα έχει και την εγγράφει, του Στεφανάκι η γραφή και η σκέψη υπογράφει. Να σε καλά ρε φίλε, να σε καλά. Πάω λοιπόν τώρα κυρίες και κύριοι στο χαρταετό. Τι ήταν ο χαρταετός, από πού ξεκίνησε και πώς μας ήρθε ο χαρταετός? Πάμε να πούμε ορισμένα πράγματα. Ο χαρταετός πέταξε για πρώτη φορά στην Κίνα γύρω στο 200 π.Χ. Οι Κινέζοι πίστευαν ότι όσο πιο ψηλά πετάξει ο αετός, τόσο πιο πιθανό είναι να δει ο Θεός τις ευχές που είχαν κρεμάσει επάνω του οι άνθρωποι και να τις πραγματοποιήσει.

Η πρώτη χαρταετή κατασκευάζονται από μετάξι και μπαμπού και κατασκευάζονται πάντοτε, είπαμε, στην Κίνα το 200 π.Χ. Από εκεί ταξιδεύουν στην Κορέα και την Ιαπωνία μετά και μπλουτίζονται με περισσότερα σχέδια.

Και οι αρχαίοι όμως Έλληνες γνώριζαν για το χαρταετό. Ο αρχίτας του Τάραντα, τον 4ο αιώνα π.Χ., χρησιμοποίησε χαρταετό, ενώ υπάρχει και ελληνικό αγγείο με παράσταση κόρης που κρατά στα χέρια της έτοιμη να πετάξει μικρή λευκή σαΐτα. Πιθανόν τα πειράματα των Ελλήνων να γινότανε με πανί, καθώς δεν διέθεταν σε αυθονία το χαρτί. Το αφιερώνω στον πατέρα του και στη μάνα του, στην Αθηνά και στο Δράκο Τζουλιαδάκη, αυτό το κομμάτι που παίζει ο Νίκος με μοναδική δεξιοτεχνία στα σιρτά του στραβού.

1400 μετά Χριστόν έφτασε ο χαρταετός στην Ευρώπη από Ευρωπαίους εξερευνητές σε χώρες της Ασίας. Λεπτομέρειες για το χαρταετό έχουμε στα 1450 στη Γερμανία και στα 1606 στην Ισπανία. Το 1572 ο Βενιαμίν ο Φραγκλίνος με χαρταετό διαπίστωσε τον ηλεκτρισμό στην ατμόσφαιρα και τον κεραυνό και έτσι εκατασκεύασε το Άλεξη Κέραυνο. Του το αφιερώνω του Νίκου του Μανιουδάκη αυτό το κομμάτι που είναι μοναδικό.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annex Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Annex Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο annex.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annex Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
7: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118, Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα, ελάτε να σας φιλέψουμε.
8: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
9: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
8: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
10: Καστροφακά μου.
8: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
11: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
8: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαμπιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
10: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
11: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Ούλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
12: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
13: 6974-760-708.
12: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
14: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορών. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
11: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
10: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
15: Ο Σύλλογος Κρητών Ανολιωσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.

0: Και πάμε να συνεχίσουμε για το μαντήλι, κυρίες και κύριοι. Από ό,τι μας λέει ο δάσκαλος, ο Μανώλης, ο Κοσυλάκης, που είναι, πιστέψετε με, μια κινητή βιβλιοθήκη. Το Ιναχώριον, που είναι το νότιο-δυτικό άκρο της Κρήτης, πήρε πιθανώς το όνομά του από το μαντήλι της Ινός, που αναφέρει ο Όμηρος πως έδωσε η ίδια η Ινό στον Οδυσσέα. Ταξιδεύοντας ο Οδυσσέας από τη Γάβδο να πάει στην Ιθάκη, πέταξε το μαντήλι στη θάλασσα που λατρευότανε η Ινό, και όπου είναι το Ινέον πέρασμα γεμάτο ρεύματα και επικίνδυνα κύματα. Εκεί ήταν ο τόπος της, ο χώρος της Ινός, γι' αυτό και ονομάστηκε Ιναχώριον. Βαγγέλης Λιανάκης, ο αγαπημένος μου, του το αφιερώνω.
1: Για σένα έχω, για σένα έχω την καρδιά.
0: Τον ακούμε σε σιρτά του Πιθαρούλη.

Γιατί όμως του έδωσε το μαντίλι ινό του Οδυσσέα? Γιατί αν κινδύνευε στη θάλασσα να πετάξει το μαντίλι, αλλά χωρίς να γυρίσει να κοιτάξει πίσω. Είδατε πως έρχονται οι μύθοι ο ένας πίσω από τον άλλο. Ποια γυναίκα ήτανε, μας λέει στις παλιές γραφές, του Λότη γυναίκα ήτανε, τη θυμάσαι, με τσάπαρη, ναι, που δεν έπρεπε να κοιτάξει πίσω, και αυτή κοίταξε και έγινε στυλιάλωτος. Μάλιστα του είχε παρουσιαστεί αυτή η θεά με μορφή όφιας. Τι ήταν η όφια? Το νεροχελίδωνο. Και πάμε, βάλε μου κακλή Γιάννη, γιατί θα πρέπει, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι ο κακλής ο Γιάννης συμπράττει αυτές τις μέρες με τον Παναγιώτη τον Τάσου. Ποιος είναι ο Παναγιώτης ο Τάσου? Είναι ένα παλικάρι που το έχω βγάλει στην τηλεόραση. Παίζει λίρα, δεν έχει καμία σχέση με την Κρήτη. Είναι μοναδικός δεξιοτέχνης ηλιζιουνίστας λιράρης. Κατάγεται από την Καλαμάτα, ο πατέρας του ήταν πιλότος. Και αυτές τις μέρες, στις 18 συγκεκριμένα του Ιούλη, θα είναι μαζί στο κέντρο Καπόγλης ο Παναγιώτης ο Τάσου στη Λύρα και ο Γιάννης ο Κακλής στο Λαγούτο, και θα παίξουν εκεί. Ο Καπόγλης είναι στον Άγιο Κωνσταντίνο της Μεσσηνίας.

πάμε να τελειώσουμε με το μαντίλι. Το μαντίλι χαρακτηρίζει και συμβολίζει, λέει πάντα ο δάσκαλος ο Μανώλης ο Κοχυλάκης, συμβολίζει την εσωτερική διάθεση. Άσπρο μαντίλι σημαίνει καλή διάθεση, σημαίνει ειρήνη, σημαίνει χαρά. Μαύρο μαντίλι σημαίνει θάνατο, σημαίνει πένθος, σημαίνει μαύρη καρδιά. Επειδή η μαυρομαντιλούσα μάνα δεν βγάζει ποτέ το μαύρο μαντίλι για να μην μεταδοθεί η θλίψη, βάζει πάνω στο μαύρο ένα άσπρο. Πότε? Όταν θέλει να φιλήσει τα στέφανα του νιόπαντρου ζευγαριού, καλύπτοντας το δικό της πόνο και εύχεται ευτυχία στους μελλονύφους.

Και πάμε με δυο μαντινάδες που έρχονται από την αρετή την Αιωνάκη, δεμένο με χισέροντα και πώς να ξεμακρύνω, θωρώ το γό πως με λαλίσμα τη δεσά δε λύνω, και χρόνια έχω την αγάπη σου στον πέτη ριζωμένη, σαν το βουνό τα τάραχο που σ' ίδιο τόπο μένει.

Και πάω σε ένα μήνυμα που μου στέλνει ο Ηλίας ο Φανουράκης. Σήμερα κυρίες και κύριοι γιορτάζομαι, και μου το έστειλε με μήνυμα και ο Νεκτάριος ο Ζαχαριάς. Σήμερα γιορτάζομαι τον Άγιο Ιάκυνθο. Γι' αυτό οι γιορτές θα γίνουν από τις 19 και μετά αρχίζουν οι γιορτές του Αγίου Ιάκυνθου πάνω. Σήμερα λοιπόν τιμάμε τον Άγιο Ιάκυνθο. Δεν ήταν Άγιος επειδή ερωτεύτηκε, ήταν Άγιος επειδή έμεινε πιστός σε αυτό που αγάπησε μέχρι τέλους. Η αγάπη δεν μετριέται με λόγια, μετριέται με αντοχή, με το να μένεις όταν είναι δύσκολα, με το να σέβεσαι όταν δεν συμφωνείς, με το να περιμένεις χωρίς να ξεπουλιέσαι. Χρόνια πολλά σε όσους αγαπούνε αληθινά, λέει ο Ηλίας, και δύναμη σε όσους ακόμα περιμένουνε, γιατί η αληθινή αγάπη αργεί, μα όταν έρθει μένει. Αυτά λέει ο Ηλίας. Για να δω αν ευρώ και το μήνυμα του καλού μου φίλου του Ζαχαριά. Ναι, να το βρήκα. Καλό απόγευμα κύριε Γιώργο, σε σένα το συνεργάτη και όλο τον κόσμο. Σήμερα εορτάζεται η χάρη του Αγίου Ιάκυνθου, του Αγίου του Έροντα για μας τους κριτικούς. Και όπως λέει η Μαντινιάδα μου, τς αγάπης είναι Άγιος τσιπίστεως ο μάρτης, τον Ανογιών Ιάκυνθος του Έροντα προστάτης, και φυσικά έχει την τιμητική του στανόγια, όπου υπάρχει και ο ναός του Μεκτήτορα, το Λουδοβίκο των Ανογίων, με τις εκδηλώσεις για φέτο να ξεκινούν στις 19 Ιουλίου και θέμα την Ανιφαντού. Πάμε.

Να θυμίσω ότι απόψε 3 του Ιούλη, απόψε στη γιορτή του κρασιού στις Δαφνές, παίζει ο Γιάννης, ο Σμαραγδάκης, και πρέπει να πάμε όλοι. Κλείνω με τη Μαντινάδα. Κρήτη μου, κι αν ποθάνανε ήρωες και θεοί σου, ο Στεφανάκης την κρατά ολόρθη την ψυχή σου, του Μανώλη του Σαριδάκη. Από τον Μάνο τον Τζάπαρη και τον Γιώργο τον Βιτόρο, γεια σας, και να κάνω το σταυρό μου να κερδίσει απόψε η Αργεντινή και αύριο η Γαλλία, να πάρω στην πάρτι μου από το μερίδιο που θα μου βγάλει ο πρόεδρος χωρίς υπερβολή 100.000 ευρώ. Σας ευχαριστώ.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
7: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και ηρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
8: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
7: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
9: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
10: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
10: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
10: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
11: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
10: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
11: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
14: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.

0: μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
2: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
3: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κριτικό, τον Νίκο Γραμπεδάκη.
4: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
5: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθινος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
9: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
10: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
9: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
10: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη!

0: Η καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
1: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής». Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Γόρισα μόλις επιστρέφει στην Αθήνα.
3: Στο Φίλτισένιο Πορφύρο. Κόκκινο των χιλιών σου.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden, στα Ολυμπιακά Ακίνητα.

0: Κοριτσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
1: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
0: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
1: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
0: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα. Είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Crete FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
2: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7490 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
0: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
4: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
5: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
6: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
5: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
6: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
5: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
6: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
5: Tony Strom.
6: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
5: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
6: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
7: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
8: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα, ελάτε να σας φιλέψουμε.
9: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Θέλετε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
0: Ναι.

0: Η ώρα στον Crete FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesé.gr.
7: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
8: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
7: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
8: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
7: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνικο της Αθήνας.
9: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
10: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
9: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
10: Άμε μπρε σύντεχνε στο φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
9: Και πού είναι μπρε του φωτεινάκι.
11: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο. Δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
10: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
12: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
13: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλους.

0: στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
1: Κι που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργόπρα.
2: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
1: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
3: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
1: Στο φιλ της Ένιο Πορφύρο. Κόκκινο των χιλιών σου.
3: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
1: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
3: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
1: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
3: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
4: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
5: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου» στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής. Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί. Ο Σύλλογος Κριτών, Δήμου Αθηναίων, οι Κριτέοι, διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909-437-936.
6: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
4: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
3: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
4: Αυθεντική τσικουδιά.
3: Παρθένο ελαιόλαδο.
4: Μέλι.
3: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
4: Τα πάντα παραγωγής μας.
3: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
4: Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
3: Κεντρικό κατάστημα Κύσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
4: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
4: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
5: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
6: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
6: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
7: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε. Αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ταξί. Αχιλλέως 51. Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
10: καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
11: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
10: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
12: Καστροφακά μου.
10: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
13: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
10: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπατούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
14: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου πιτήρια.
15: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Πάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, στάση Φαγιά, στα Μούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
16: Κομμάτι της παράδοσης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Τσαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
8: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
9: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
9: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
11: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
10: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
9: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
12: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
13: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
14: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
13: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
14: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
13: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
14: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
13: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
14: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
13: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
14: Τηλέφωνο 210-211-1315.
13: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
14: Honda Caracostas.
13: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
15: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
16: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ιρώ.

0: Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
1: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
0: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
1: Μ' ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
0: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου» στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής. Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Γεωγραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου πιτήρια.
5: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων, το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
6: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
6: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
6: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
6: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
6: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
7: Ομορφή παρέα και καλό.
8: Με ζυδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
9: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
8: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
7: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργόπρανα.
10: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
13: Στο φίλ της ένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
14: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
13: Στην έκκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
14: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
13: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
14: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
15: Κομμάτι της παράδοσης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Αθές να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
9: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
8: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
10: Ξενύχτη με
11: τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
12: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
13: Καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
14: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
13: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
15: Καστροφακά μου.
13: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
16: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
13: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
10: Ο φιλοσοφικός οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής». Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
15: Ο Σύλλογος Κρητών Άνω Λιωσίου και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Άνω Λιώσια.

0: την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
1: Στην έκκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
0: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
1: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
0: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

φουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα και ενοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Παπαφλέσσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
5: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
4: Ρακάδικο μεζεδοπολείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
2: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
6: Φαρμαντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
7: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
8: Όμορφη παρέα και καλό κρασί. Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
9: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
8: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
10: Κι από δε γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργόμενα.
11: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
12: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
13: Στο φίλτι σένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
12: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
13: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
12: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
13: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
12: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
14: Κομμάτι της παράδοσης. Καρδιάς μας.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε το χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Χριστέ και Παναγία μου,
6: ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, στάση Φαγιά, στα Μούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
7: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.
8: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
9: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου» στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής. Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
10: Ο Γιώργης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
11: Στο Φιλτισένιο Πορφύρο. Κόκκινο των χιλιών σου.
10: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
11: Στην έκκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
10: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λυράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
11: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
10: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
12: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
9: Ο Σύλλογος Κριτών Δήμου Αθηναίων οι Κριτέοι διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί, ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909 437 936.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
1: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
2: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
1: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
2: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
1: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
2: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
1: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
2: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
1: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
2: Τηλέφωνο 210-211-1315.
1: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
2: Honda Caracostas.
1: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
6: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
5: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
6: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου.
5: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης, με πάθος και ενέργεια, μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς, σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
6: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
5: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.

0: πέσει την Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαούτο βιολί. Μαντολίνο ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερινή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
1: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
5: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
4: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
6: Καστροφακά μου. Καστροφακά μου.
4: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
7: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
4: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
10: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
9: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
10: Στην έγκλησα του έρωτα η προσευχή μου κάνω.
9: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
10: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
9: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
10: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
11: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
12: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής». Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
0: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση, μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: this is Anna Maria from New York.
1: Την πατέρ μη εποχή που ήταν γραφτό να ζήσω, που ο κάθα εις στου σεβασμού τα ζάλα αξοπίσω, πορπάθιε, δεν ξεψήφισε το μεγαλύτερό του την ανθρωπιά, το σεβασμό, φίλο και σύμμαχό του. Ξημιδευτά τα λόγια του, σταρά τα εμιλούσε, χαμήλωνε το βλέμμα του και σκυθρωπά κοιτούσε για ευγένεια, για εκτίμηση, για αγάπη εδιψούσε. Πρότυπο τον πατέρα του κι άμνογε στο όνομά του, παράδειγμα τη μάνα του απ' τα πρώτα βήματά του. Αυτή η γενιά το έκανε τσι ανθρωπιά στο ζάλο, που δεν μπορώ απ' τη σκέψη μου και απ' την καρδιά να βγάλω. Αλλάξαν όμως οι καιροί, κι ήρθαν τα πάνω κάτω, κι όλα τα ισοπαίδω.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρωμακάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
3: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
2: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
4: Καστροφακά μου. Καστροφακά μου.
2: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
5: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
2: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπατούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.
8: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
9: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου» στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής. Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
10: Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.
11: Ο Γρηγόρης Σαμόλης επιστρέφει στην Αθήνα.
12: Στο φίλτι σε νιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
11: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο City Garden στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Ζήσε το απόλυτο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού.
12: Στην έγκλησα του έρωτα την προσευχή μου κάνω.
11: Σε μια βραδιά που θα θυμάσαι για καιρό, ο αγαπημένος Λιράρης με πάθος και ενέργεια μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς σε ένα εκρηκτικό πρόγραμμα.
12: Ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
11: Κυριακή 19 Ιουλίου, City Garden. Ζήσε την εμπειρία από κοντά. Εισιτήρια στο more.com.
13: Για την επόμενη ώρα ακούσετε ωραία κριτικά.

είστε Κρήτη. Καλοκαίρι ήσουν Κρήτη. Κρήτη ήσουν γλέντι. Γλέντι ήσουν χορός. Χορός ήσουν Κρήτη.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη, Φοινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κρητικοί της Φοινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φοινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φοίνικες έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Στην Κρήτη. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
5: Γιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
7: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Πάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
8: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ω παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.
9: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην Πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
10: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
11: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου» στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής. Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
12: Για την επόμενη ώρα... Ακούσετε ωραία κριτικά.

Ακόμα δεν στεγνώσανε τα δάκρυα. Ακόμα δεν βγάλαμε τα μάδαρα. Ακόμα χνίζει κάνει του Πολυβόλου πάνω σε αυτούς που υπέδειξαν οι κουκουλοφόροι. Από την εποχή της τουρκοκρατίας, την εποχή της κατοχής μέχρι σήμερα. Και τώρα πάλι από την αρχή, με νέους τρόπους, με καινούργιους προδότες, χωρίς κουκούλα. Απ' τη μια να παραδίδουν τα πάντα ανεφόρον, και από την άλλη εμείς και τα παιδιά μας σκλάβοι, πεινασμένοι, μετανάστες στον τόπο μας. Ξυπνήστε μωρέ, έχουμε χρέος στους προγόνους μας και υποχρέωση στα παιδιά μας να κρατήσουμε αυτή την πατρίδα ελεύθερη. Ξυπνήστε μωρέ, αυτή η πατρίδα μας ανήκει.

7,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παράδοση.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Έγινε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
2: Ναι.

0: ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Piaggio Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
5: Ο Φιλοσοφικός Οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου» στα βήματα της παραδοσιακής μουσικής. Μια βραδιά όπου η φιλοσοφία συναντά την παράδοση και η μουσική γίνεται γέφυρα πολιτισμών. Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Πολιτιστικού Κέντρου Καμίνη, στο Γαλάτσι. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Για την επόμενη ώρα. Ακούσετε ωραία κριτικά.